So many guys act scandalous. So many

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τις μουσικές και τα τραγούδια στον iFeel Radio έως 8 επιλέγει ο DJ Πάνος Peter Pan. Ακούτε την εκπομπή Πάνος Tales.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τις μουσικές και τα τραγούδια στο Nightly Radio έως 8 επιλέγει ο DJ Πάνος Peter Pan. Ακούτε την εκπομπή Πάνος Stages.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μπήκαμε δυναμικά με τη Λάουρα Παουζίνη.

I Feel In Time, είμαι η Άλεξ, Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 8 και 3 πρώτα λεπτά, πάμε για ένα μουσικό ταξίδι στο 2006.

Λοιπόν, μαζί μας όπως κάθε Δευτέρα και η εφαρμογή Get Taxi. Με το Get Taxi μπορούμε εύκολα και γρήγορα να καλέσουμε ταξί από τον υπολογιστή, το τάμπλετ ή το κινητό μας, να έρθει το ταξί ακριβώς εκεί που θα του πούμε και χωρίς να πληρώσουμε τίποτα για τη χρέωση αυτή, παρά μόνο φυσικά για τη διαδρομή. Δεν θα μας πάει και τζάμπα.

Λοιπόν, με τη Λάουρα Παουζίνη είπαμε ξεκινήσαμε Io Canto. Εγώ λοιπόν τραγουδάω για όποιον και αν με ακούει. Εμείς λοιπόν σήμερα θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε για όποιον και αν μας ακούει, για όποιον και αν έχουμε δίπλα μας, αλλά βραδερφέ και για τον εαυτό μας, γιατί όχι. Λοιπόν, μια πολύ γλυκόλη καλησπέρα στα παιδιά που είναι ήδη συνδεδεμένα στο chat του iFeel Radio. Καλησπέρα στον Άρη, τον Θωμά, τον Loud Music, τον Πάνο My Way, την Κατερίνα, τον Στέλιο, τον Γιάννη με την Νίκη, την Αμελή, την Ατάσα, τον Τίν Νότος, τον Music Passport που ακολουθεί αμέσως μετά από μας, και την Candy Girl. Περιμένουμε και όλους τους υπόλοιπους που θέλουν να μας πούν μια καλησπέρα ή οτιδήποτε και αυτοί και αν θέλουν, μέσα από την ιστοσελίδα του iFeel Radio, στην μέση περίπου θα δουν την ένδειξη chat. Πατάνε λοιπόν την ένδειξη και με το όνομά τους ή με ένα nickname έρχονται σε επαφή μαζί μας. Αμέσως μετά πήρε σκυτάλι ο James Blunt και το Wise Man. Και μια και λέμε για σκυτάλι, ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Πέτα για το 2 ώρο που μας χάρισε πριν.

Λοιπόν, μια πολύ γλυκιά καλησπέρα στην Φοφό και το Διονύση που μας ακούν από χώρα Μεσσηνίας. Καλησπέρα και στον Ένα Στέφανο. Λοιπόν, σήμερα είπαμε έχουμε 2006. Για όσους λοιπόν ενδιαφέρονται, μέχρι τις 28 Ιανουαρίου του 2006 ήμασταν στη χρονιά του Πετινού. Αμέσως μετά, βάσει του κινέζικου οροσκοπίου και ημερολογίου, μεταπηδήσαμε στη χρονιά του Σκύλου. Για όσους τους ενδιαφέρει,

Λοιπόν, καλησπέρα και στην Κέρκυρα και στον γλυκό Προκόπη. Καλησπέρα, Προκόπη. Λοιπόν, κάτι που μου έκανε εντύπωση. 1η Ιανουαρίου, λοιπόν, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για να υποδεχτούμε το 2006. Αυτή, λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση ήταν λίγο διαφορετική από τα συνηθισμένα, καθώς για να μπει το νέο έτος σωστά, έπρεπε να μετρήσουμε ένα δευτερόλεπτο πίσω. Και αυτό έγινε λόγω της ελλειπτικής πορείας που είχε πάρει η Γη. Μας υπολοιπόταν ένα δευτερόλεπτο. Οπότε στην καταμέτρηση ήταν σαν λέγαμε 10. 19, 8, 7 και ανοίγουν οι σαμπάνιες στο 1. Λοιπόν, ακολουθεί η Pink και Stupid Girls. Γιατί μας το λέει αυτό η Pink, γιατί...

Λοιπόν, έχουμε πολλά, πολλά, πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά που μάθαμε για το 2006 και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί. Ξεκινώντας λέγοντας ότι 1η Ιανουαρίου η Πάτρα έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2006. Και επίσης 1η Ιανουαρίου αρχίσουν να εκδίδονται τα νέα ψηφιακά διαβατήρια στην Ελλάδα. Με τι θα συνεχίσουμε μετά? Αμέσως μετά συνεχίσουμε με Έρος Ραμαζώτη και Αναστέζια. Ένα τραγούδι που οφείλω να ομολογήσω δεν το ήξερα. Το βρήκα ψάχνοντας τη χρονιά του 2006. I belong to you ή αλλιώς El ritmo de la pasión.

αγαπημένη φωνή της Αναστέιζια. Νομίζω εδώ μαζί με τον Έρος ήταν εκπληκτικό δίδυμο. Πιστεύω ότι, δεν ξέρω αν σας άρεσε και εσάς, μπορείτε να μας γράψετε την άποψή σας στο chat. Όσοι δεν είστε μέσα μπορείτε να συνδεθείτε για να μας την πείτε. Λοιπόν, τι άλλο έγινε 1η Ιανουαρίου, λοιπόν, όχι 1η, συγγνώμη, 6 Ιανουαρίου, το Καζακστάν αποκτά εθνικό ύμνο. Δεν θα σας το τραγουδήσω διότι δεν την κατέχω τη γλώσσα. Επίσης θα σας πω ότι ένεκα της πολιτιστικής πρωτεύουσας που είχαμε πει πριν για την Πάτρα, 14 Ιανουαρίου έγιναν τα επίσημα εγγένεια της έκθεσης Da Vinci στην Πάτρα, που ήταν και η αρχή των εκδηλώσεων όσον αφορά πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2006. Λοιπόν, τι μας βρίσκει μετά? Μας βρίσκει το ζεύγος Beyoncé μαζί με τον Jay-Z και μας λένε Deja Vu.

Λοιπόν, ο Θωμάς, αχνάτος ο Θωμάς, και τα δυναμελή. Λοιπόν, Θωμά, άκου τι έγινε. 8 Ιανουαρίου, ισχυρή σεισμική δόνηση γίνεται αισθητή σε ολόκληρη την Ελλάδα στις 1 και 34 πρώτα λεπτά. Το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,9 ρίκτερ, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χανίων και Κυθύρων. Οι σημαντικότερες ζημιές έγιναν στο χωριό Μητάτα των Κυθύρων και κάποιες ζημίες αναφέρθηκαν στα Χανιά. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε θύματα, γι' αυτό και τα αναφέρω. Όπως έχουμε πει, προσπαθούμε να μην αναφέρουμε πολλά αρνητικά γεγονότα. Λοιπόν, Χουάνες και Tengo la camisa negra. Λοιπόν, το έψαξα λίγο. Το τραγούδι δεν έχει ωραίο στίχο. Δηλαδή, μας μιλάει για έναν τύπο ο οποίος είναι πολύ υπερβολικά, πώς να το πω, στεναχωρημένος, μαύρος, και μάλιστα λέει ότι κρατώ, έχω ένα πουκάμισο μαύρο, όπως μαύρη έχεις κάνει και την καρδιά μου. Για ακούστε το.

Λοιπόν, αυτό που έλεγα τελικά είναι καλό να ξέρεις τι λέει το τραγούδι, αν δεν γνωρίζεις τη γλώσσα να φαντάζεσαι αυτά που φαντάζεσαι στο μυαλό σου. Εγώ πιστεύω ότι το τραγούδι μίλαγε για κάτι πολύ χαρούμενο. Λοιπόν, χαμηλώνουμε λίγο ρυθμούς. Εκεί βρίσκουμε την Kelly Clarkson και το Because of You. Θα τη βρούμε και μετά την Kelly Clarkson, όχι ακουστικά, απλά θα μάθουμε πληροφορίες για αυτήν στα Grammy.

Λοιπόν, 8 Φεβρουαρίου, λοιπόν, όπως είπαμε, γίνονται τα 48α βραβεία Grammy στο Staples Center του Los Angeles. Η Madonna ανοίγει για τρίτη φορά τα βραβεία, όχι συνεχόμενη βέβαια. Οι U2 είναι νικητές της βραδιάς με 5 βραβεία. Η Mariah Carey κέρδισε 3 από συνολικά 8 υποψηφιότητες. Το τελευταίο της βραβείο, μάλιστα, το 1991 που είχε πάρει. Και η Kelly Clarkson, όπως είπαμε, ήταν το πρώτο American Idol που κέρδισε ποτέ Grammy. Μπράβο, πολύ δυνατή φωνή για να βγει από reality. Συνεχίζουμε επίσης χαμηλά, αλλά με τη μαγική κιθάρα του Carlos Santana μαζί με τη φωνή της Shakira, η οποία μας λένε illegal ότι είναι παράνομο να πληγώνεις μια γυναικεία καρδιά. Καλησπέρα στον Απόλλωνα και τη Μαριάνθη που μπήκαν στο chat μας.

Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. I Feel In Time και η Alex. For a bit free και Somebody's Watching Me. Με αυτό ξεκινήσαμε το πρώτο μας, το δεύτερο μας ημίωρο. Αμέσως μετά Armand Van Helden και My My My.

λοιπόν 2006 είχαμε κάποιες ταινίες ιδιαίτερα επιτυχημένες, κάποιες οι οποίες όμως δεν πήγαν και τόσο καλά εισπρακτικά. Εμείς θα δούμε τις ταινίες που έφτασαν στις πρώτες θέσεις, στις πρώτες 10 θέσεις εισπρακτικά. Και ξεκινάμε στην πρώτη θέση, οι Πειρατές της Καραϊβικής, το Σεντούκι του Νεκρού, το οποίο έκανε εισπράξεις 423 εκατομμύρια δολάρια, βέβαια είχε ένα budget 225 εκατομμύρια.

Λοιπόν, μας μπήκε ο Bobby Sinclair και δεν μπορούσαμε να τον διακόψουμε. Ήθελε να μας πει World Hold On, μας σταμάτησε και εμάς, τα σταμάτησε όλα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στις ταινίες. Είπαμε οι πειρατές της Καραϊβικής, το σεντούκι του νεκρού, στην πρώτη θέση. Ακολουθούν αμέσως μετά Μια νύχτα στο μουσείο, το Cars, το Animation, X-Men, η τελική αναμέτρηση, κώδικας Da Vinci, η 300 με τον Gerald Butler, τον Λεωνίδα μας. Λοιπόν, Superman Returns, στην 8η θέση Happy Feet, πάρα πολλά animation. Από το 2000 και μετά βλέπουμε ταινίες animation σε πολύ υψηλές θέσεις. Στην 9η θέση Η Εποχή των Παγετώνων 2, Η Απόψυξη. Στην 10η Casino Royale, ακολουθούν βέβαια πολλές. 11η Το Κυνήγι της Ευτυχίας. Πολύ κλάμα, αν θυμάμαι καλά αυτήν την ταινία. Πολύ κλάμα. Με τον Will Smith και τον γιο του που παίζει μαζί. Πάμε να ακούσουμε Κασάντα και Every Time We Touch και επανερχόμαστε για να σας πω τι κερδίσανε από αυτές τις ταινίες.

Αυτά λοιπόν είναι. Παίρνεις ένα παλιό κομμάτι, κάνεις ένα καινούριο remix και τσουπ, ξανά ψηλά στην κορυφή. Λοιπόν, όχι, δεν ακούτε Άρης on Fire, δεν είναι Σάββατο βράδυ. Μπορεί να βαράμε, όπως λέει και ο Άρης το Σάββατο, αλλά τι να κάνουμε, είναι η χρονιά 2006, είχε και τις δυνατές επιτυχίες της. Λοιπόν, όπως λέγαμε πριν, κάποιες ταινίες είπαμε πήγανε πολύ ψηλά εισπρακτικά, κάποιες άλλες όχι. Η λίστα που σας διάβασα ήταν όσον αφορά τις εισπράξεις που έκαναν αυτές οι ταινίες το 2006. Παρόλα αυτά, τα κέρδη τους δεν ήταν εισάξια. Δηλαδή, στην πρώτη θέση οι πειρατές μπορεί να έκοψαν 423 εκατομμύρια εισιτήρια. Παρόλα αυτά, όμως, το κόστος ήταν 225 εκατομμύρια. Με μια πολύ μικρή έρευνα που έκανα, οι περισσότερες ταινίες έβγαζαν το διπλάσιο από αυτό που ξόδευαν. Εκτός από πολύ λίγες, τις οποίες θα σας αναφέρω, οι οποίες κατάφεραν ίσα ίσα να περάσουν το ποσό αυτό ή σε μερικές φορές να μην το καταφέρουν καν. Παράδειγμα, το X-Men τελική αναμέτρηση κόστησε 210 εκατομμύρια δολάρια και έβγαλε μόλις 234. Επίσης, η ταινία, μισό λεπτάκι να δω, Casino Royale κόστησε 150 εκατομμύρια δολάρια και έβγαλε 167 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή που έχασε κατά πολύ ήταν το Superman Returns, κόστησε 209 εκατομμύρια και έβγαλε 200, ούτε καν αυτά που ξόδεψε. Ποιες ήταν όμως οι μεγαλύτερες πρακτικές επιτυχίες? Νομίζω ήταν το 300, όπου με κόστος 65 εκατομμυρίων δολαρίων έβγαλε 211 εκατομμύρια δολάρια. Και το Κυνήγι της Ευτυχίας με τον Will Smith, ο οποίος με 55 εκατομμύρια δολάρια κόστος έβγαλε 163 εκατομμύρια δολάρια στο τσεπάκι του. Λοιπόν, αμέσως μετά θα συνεχίσουμε και με τα Όσκαρ της χρονιάς αυτής, αλλά πάμε να ακούσουμε Νέλη Φουρτάντο και Man Eater.

Λοιπόν, και αφού σας έταξα και τα Όσκαρ, λοιπόν, 78 Όσκαρ το 2006. Καλύτερη φωτογραφία Crash, ο Paul Haggis. Καλύτερη σκηνοθεσία Ang Lee για το Broadback Mountain. Καλύτερος ηθοποιός Philip Seymour Hoffman για το Capote as Truman Capote, ήταν ο ρόλος του. Καλύτερη ηθοποιός Reese Witherspoon με το Walk the Line σαν γυναίκα του Carter Cass. Καλύτερος δεύτερος αντρικός ρόλος, συγγνώμη, ο George Clooney για το Syriana. Και καλύτερη γυναικεία ηθοποιός Rachel Weisz για το Επίμονος Κυπουρός, The Constant Gardener. Ποιον έχουμε μετά? Μετά βρίσκουμε τη Μαντόνα, η οποία το 2006 ξεκίνησε και την περιοδία της, η οποία της απέφερε επίσης πολλά εκατομμύρια δολάρια. Νομίζω είμαι τελικά τόσο εδώ, δεν είμαστε εκπομπή εδώ. Λοιπόν, Μαντόνα και Hang Up.

Αυτά λοιπόν από τη Μαντόνα. Ακολουθούν αμέσως μετά οι Scissor Sisters και το I Don't Feel Like Dancing. Εάν δεν το νιώθεις, μην το κάνεις. Εμείς παρόλα αυτά θα χορέψουμε.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε μάθει για το 2006. 15 Ιανουαρίου γίνεται στην Χιλή η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία λοιπόν της Χιλής. Είναι η Μισελ Μπασελέτ, αν λέω σωστά το όνομα, η οποία επικράτησε έναντι του δισεκατομμυρίου επιχειρηματία Σεμπάστιαν Πινέρα. Επίσης, 25 Ιανουαρίου, η Ιαπωνική Αποστολή στην Ανταρκτική βρίσκει και εξετάζει τον αρχαιότερο πυρήνα πάγου που έχει βρεθεί και έχει έρθει ποτέ στην επιφάνεια. Αυτός ο πυρήνας ανακαλύφθηκε μετά από γεώτρηση που έγινε σε βάθος 3.046 μέτρων και χρονολογείται ότι είναι 1.000.000 χρόνια πριν. Τι ανακαλύπτουν αυτοί οι Ιάπωνες τελικά. Επίσης, 25 Ιανουαρίου, το μικρότερο γνωστό είδος ψαριού στον κόσμο, που ταυτόχρονα είναι και το μικρότερο σπονδυλόζο ψάρι στον κόσμο, ανακαλύφθηκε κάπου σε κάποιους βάλτους της Σαμούτρας.

άντε να σας πω και ένα με το διάστημα γιατί το προλαβαίνω. Λοιπόν, ο μικρότερος εξωηλιακός πλανήτης που εντοπίστηκε μέχρι σήμερα και έχει μάζα συγκρίσιμη περίπου με της Γης, βρίσκεται 25.000 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Παρ' όλα αυτά η επιφάνειά του δεν έχει ιδιαίτερη θερμοκρασία στην οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί οποιοδήποτε είδος ζωής. Νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι πολλοί πλανήτες γύρω από εμάς. Λοιπόν, μια πολύ γλυκιά καλησπέρα και φιλάκια πολλά στην Ρόζα που μπήκε στο chat μας. Με τι θα συνεχίσουμε? Αμέσως μετά βρίσκουμε την Ριάννα, η οποία μας λέει unfaithful για κάποιον άπιστο, προφανώς μας τραγουδάει. Και με το τραγούδι αυτό θα κλείσουμε και την πρώτη μας ώρα.

0: στο I Feel Radio είναι 4.
1: Δεκαπέντε χρόνια I Feel Radio, χιλιάδες τραγούδια, εκατοντάδες παραγωγή, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά, 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας, με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική, με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. I Feel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

Λοιπόν, και υπό τους ήχους του Sexy Back, να σας πω και κάτι sexy που έγινε στα τηλέφωνα το 2006. Είχαμε υποκλοπούλες. Λοιπόν, για όσους θυμούνται την ιστορία, 2 Φεβρουαρίου μεγάλο σκάνδαλο υποκλοπών λοιπόν γίνεται εις βάρος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας αλλά και στελεχών της κυβέρνησης και άλλων παραγόντων. Γενικά, όσοι είναι πλέκονταν, υποκλέπτονταν. Λοιπόν, σε συνέντευξη τύπου που έγινε μεταξύ Ρουσόπουλου, Παπαλιγούρα και Βουλγαράκη, όλα τα μεγάλα στελέχη, συμφώνησαν λοιπόν ότι όντως υπήρξε ένα μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2005 και συγκεκριμένα όταν στελέχη της εταιρείας Vodafone ενημέρωσαν την κυβέρνηση ότι στα συστήματά τους εντοπίστηκε λογισμικό που εξέτρεπε τις εισερχόμενες κλήσεις περίπου 100 τηλεφώνων. Όχι και άσχημα. Όχι πως πιστεύαμε ότι τα κρατικά μας μυστικά είναι καλά καλυμμένα, και όχι πως νομίζω ότι έχουμε και ιδιαίτερα κρατικά μυστικά αφού άλλοι αποφασίζουν για μας. Αλλά εντάξει, για τους τύπους, μπράδερφε. Καλησπέρα στον Λευτέρη και καλησπέρα στον Ιστίν 1-2-3. Φύγαμε. Λοιπόν, αμέσως μετά, Shakira featuring Wycliffe Jean και Hips Don't Lie. Για πάμε να κουνηθούμε μαζί με τη Shakira.

Λοιπόν, κάπου εδώ να πούμε λίγο και τα αθλητικά μας. Θα σας ξεκινήσω με το ποδόσφαιρο πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχει πολύ ζουμί. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2006. Ιταλία-Γαλλία 1-1 τελειώνουν, αλλά πέναλτι 5-3 κερδίζει η Ιταλία. Κύπελο Πρωταθλητριών Μπαρτσελώνα 2-1 έναντι της Arsenal. Κύπελο Europa Σεβίλη έναντι της Μπίλντεσμπρο 4-0. Πρωταθλητής Ελλάδος το 2006 ο Ολυμπιακός και κυπελούχος Ελλάδος ο Ολυμπιακός έναντι της ΑΕΚ 3-0. Το μπάσκετ τα αφήνω για λίγο γιατί έχει πολύ ζουμί. Λοιπόν, ποιοι μας ήρθαν? Black Eyed Peas και Pump It.

Λοιπόν, για πάμε λίγο και στο μπάσκετ. 2006, έτσι. Κύπελλο πρωταθλητριών Τσεσκά Μόσχας κερδίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ 73-69. Κύπελλο Eurocup Δυναμό Μόσχας 73-61 του Άρη. Πρωταθλητής Ελλάδος ο Παναθηναϊκός και κυπελούχος Ελλάδος ο Παναθηναϊκός έναντι του Αμαρουσίου 68-57. Και πάμε λίγο στα παγκόσμια. Λοιπόν, παγκόσμιο ημιτελικός, ένας τρομερός ημιτελικός όπου η Ελλάδα κερδίζει την Αμερική, τη γνωστή σε όλους Dream Team 101-95 και πετυχαίνει τη μεγαλύτερη νίκη της στο τουρνουά και γενικά. Οι καλύτεροι παίχτες, λοιπόν, το παγκόσμιο έγινε στην Ιαπωνία, στην Σαϊτάμα. Καλύτεροι παίχτες Παπαλουκάς, ο οποίος βγήκε και MVP player για την Ευρώπη. Διαμαντή, Σπανούλη, Σκοτσιανίτες και όλους όσους ξέρετε. Λοιπόν, ναι, κερδίζουμε την Αμερική, κερδίζουμε την Dream Team και πηγαίνουμε στο τελικό με την Ισπανία. Στο τελικό με την Ισπανία δεν τα καταφέραμε. 70-47 το σκορ. Ναι, κέρδισε η Ισπανία και γίνανε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Νομίζω και μέχρι εκεί και με τη νίκη που προηγήθηκε νομίζω είμαστε αρκετά καλά. Τελικά πώς τα καταφέρνω και κάθε φορά ανακοινώνω κάτι πολύ μεγάλο. Δηλαδή στην προηγούμενη εκπομπή είχα πει συγκεκριμένα για την ΑΕΚ το 1967 ότι είχε μαζέψει στο Καλιμάρμαρο στον αγώνα με την Σλάβια Πράγας 80.000 άτομα, το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ άλλοτε σε αγώνα μπάσκετ, μιλώντας πάντα για την Ελλάδα. Τώρα βρήκα να πω και για την νίκη που έγινε με την Dream Team. Νομίζω ότι τι να πω ρε παιδιά, Ελλάδα, παντού μας βρίσκες, παντού και ψηλά. Λοιπόν, Akon featuring Eminem και Smack That, για πάμε.

Λοιπόν, να πούμε και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Για όσους δεν παρακολουθούν racing.news.gr, ας μάθουν από μένα. 2006 λοιπόν στη Φόρμουλα 1, πρωταθλητής ο Φερνάντο Αλόνσο με Ρενό. Νομίζω το 2006 ανακοίνωσε και ο... Αχ, τον ξέχασα. Κοίτα, ο Σουμάχερ ότι αποχωρεί, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, στο ράλι πρωταθλητής ο Σεμπάστιαν Λεμπ με Citroën. Λοιπόν, με πειράζουν στο chat. Είπαμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και ένα διαγωνισμό. Στο τέταρτο ημίωρο θα παίξουν οι Muse. Δεν μπορούσα λοιπόν να αποφασίσω αν θα ακούσουμε το Invisible ή το Starlight. Όσοι λοιπόν έχουν αδυναμία στους Muse και θέλουν να ψηφίσουν, ας μπουν στο chat να το κάνουν. Τα παιδιά ήδη ξεκίνησαν.

Λοιπόν, τι άλλο έγινε. 29 Μαρτίου του 2006 έχουμε την ολική έκλειψη ηλίου, η οποία ήταν 100% ορατή από το Καστελόριζο. Η επόμενη τέτοια έκλειψη που περιμένουμε είναι το 2088, για όσους από εμάς ζουν. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργάνωσε ένα ηλιοπάρτι, σε εισαγωγικά, έτσι όπως το ονόμασε, όπου έστειλε 4 τηλεσκόπια στην Αθήνα, όπου η έκλειψη ήταν μερική, και ένα στο Καστελόριζο που, όπως είπαμε, ήταν ολική. Θα πω κάτι σωστά. Λοιπόν, οπότε το 2088, όσοι από εμάς, παιδιά, είμαστε εδώ, να μην ξεχάσουμε να δούμε την επόμενη έκλειψη. Όσοι την είδαν το 2006, οκ, δεν χρειάζεται να περιμένουν τόσα χρόνια. Λοιπόν, Mana featuring Τζούκερο και Baila Morena, χόρεψε με λαχρινή κοπέλα. Για να δούμε.

Λοιπόν, ακούστε και ένα ιατρικό νέο το οποίο έμαθα για το 2006 και το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα κοριτσάκι, συγκεκριμένα, να δω, έχω το όνομα, θα σας το πω σε λίγο. Λοιπόν, 13 Απριλίου λοιπόν, ένα 12χρονο κορίτσι στη Βρετανία θεωρείται πιθανότατα ο πρώτος δέκτης καρδιακού μοσχεύματος στα ιατρικά χρονικά, ο οποίος όμως ζει φυσιολογικά αλλά με τη δική της καρδιά. Το 1996 αναγκάστηκε να χειρουργηθεί από τον διάσημο καρδιοχειρούργο Μακντί Γιακούμπ, γιατί η δική της καρδιά δεν ήταν ικανή να την κρατήσει. Ένα μόσχευμα λοιπόν που έβαλε δίπλα στο δικό της ήταν ικανό να την κρατάει ζωντανή για τα επόμενα 10 χρόνια. Κάποια στιγμή όμως το μόσχευμα άρχισε να αδυνατίζει, να μην μπορεί δηλαδή να υπολειτουργεί. Οπότε αναγκάστηκε να την ξανανοίξει και διαπίστωσε ότι πλέον η καρδιά της μπορεί να λειτουργεί μόνη της. Είναι λοιπόν το μόνο κοριτσάκι, ο μόνος άνθρωπος που ουσιαστικά χρησιμοποίησε μερικό στο μόσχευμα. Το έβγαλε και πλέον ζει μέχρι και σήμερα με τη δική της καρδιά υγιέστατη. Νομίζω πως είναι η μοναδική στον κόσμο, μπράβο της, γιατί αυτό θέλει και κότσια και από το παιδί, όχι μόνο από τους γιατρούς. Μπράβο της λοιπόν και μακάρι να ήταν για όλους η ίδια εξέλιξη, πάντα ίδια. Λοιπόν, αγαπημένο κομμάτι, το έχω ξαναπεί, ήχος στο κινητό μου για αρκετά χρόνια. Mary J. Blige και U2 και One.

Λοιπόν, συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, αγαπημένοι YouTube, και πάμε σε Κριστίνα Αγγιλέρα, η οποία κυκλοφόρησε το άλμπουμ της το 2006, το οποίο πούλησε 346.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, και μάλιστα έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης η οποία έφτασε τις πωλήσεις της τόσο ψηλά σε μόλις μία εβδομάδα. Εμείς λοιπόν από το 2006 θα την ακούσουμε στο Hurt. Χαμηλώνουμε λίγο τόνους για να κλείσουμε το ημίωρό μας και επανερχόμαστε για το λίγο πιο

I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I feel fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο για την εκπομπή I Feel In Time και για μένα την Alex. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Amy Winehouse και Rehab. Να σας πω και ένα ακόμα μουσικό νέο το οποίο έγινε το 2006. Φυσικά είχαμε Eurovision και φυσικά την είχαμε στην χώρα μας. Την είχαμε στην χώρα μας γιατί, αν θυμάμαι καλά, νομίζω η Έλενα Παπαρίζου είχε κερδίσει τον διαγωνισμό. Τον προηγούμενο, νομίζω. Λοιπόν, 51ος διαγωνισμός λοιπόν της Eurovision. Τραγούδι έκπληξη κερδίζουν οι Lordi με το Hard Lock Hallelujah. Όχι, δεν θα τα ακούσουμε με τίποτα. Λοιπόν, εκ μέρους της Ελλάδας έλαβε μέρος η Άννα Βύση με το Everything, για όσους το θυμούνται. Έκανε πολλά, προσπάθησε, αλλά μέχρι την ένατη θέση, και αυτό με το κόπον και δακρύο, νομίζω επειδή ήμασταν και διοργανώτρια, όχι για κανένα άλλο λόγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Την έθαψα έτσι. Λοιπόν, Three Days Grace, συγγνώμη, και Animal I Have Become.

Λοιπόν, και υπό τους ήχους των 3 Days Grace ήρθε η ώρα να σας λύσω ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα στον κόσμο. Λοιπόν, το αυγό έκανε την κότα ή η κότα έκανε το αυγό? Εδώ λοιπόν σας θέλω. Δύο επιστήμονες λοιπόν απαντούν, κάνουν σχετική έρευνα και βγάζουν το συμπέρασμα. Κλειδί λοιπόν στη λύση του μυστηρίου είναι το γεγονός ότι το γενετικό υλικό δεν μπορεί να αναπτύσσεται στην διάρκεια της ζωής ενός ζωντανού οργανισμού. Δηλαδή δεν μπορεί το γενετικό υλικό να γεννηθεί μέσα σε μια κότα ενώ η κότα υπάρχει και ζει. Άρα, για να γεννηθεί οποιαδήποτε κότα, δηλαδή το κλωσόπουλο που θα γίνει κότα, πρέπει να προϋπάρχει σε ένα αυγό. Άρα, αυτό που ήρθε πρώτο είναι το αυγό. Θα μου πείτε τώρα εσείς πάλι για να το ξαναμπερδέψουμε. Ποιος έκανε το αυγό? Τι να σας πω ρε παιδιά, δύο επιστήμονες κατέληξαν ότι ήρθε το αυγό. Από πού ήρθε? Άντε βρες το κι αυτό. Λοιπόν, αποφασίσατε και ακούτε News και Starlight.

Λοιπόν, οι Νίκη Λιπάκη δεν μας περίμεναν. Με το που τελείωσαν οι YouTube, φορτώθηκαν. Λοιπόν, Photograph ακούμε από τους Nickelback και να πούμε 18 Φεβρουαρίου οι Rolling Stone δίνουν 3 συναυλίες στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας. Συνολικά τους παρακολούθησαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Έτσι, αυτές είναι συναυλίες. Όχι, μαζευόμαστε 5-10 και νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε. Λοιπόν, επίσης, για όποιον ενδιαφέρεται στατιστικά να γνωρίζει, το τραγούδι που κατέβηκε από τα iTunes στην θέση 1 δισεκατομμύριο. Το τραγούδι που, λοιπόν, που είχε αυτό το download ήταν το Speed of Sound των Coldplay. Έτσι, όποιοι μετράνε τα στατιστικά τους να ξέρουν ότι έτσι έγινε. Λοιπόν, άλλαξα λίγο τη σειρά, το είχα για το τέλος αλλά το έφερα λίγο πιο μπροστά για να το απολαύσω. Λοιπόν, Snow Patrol και Chasing Cars.

Λοιπόν, τα ακούσαμε, το τραγουδήσαμε. Εμείς που είμαστε στο chat λίγο πιο προνομιούχοι, που κάναμε τον κόπο και μπήκαμε, έτσι. Γράψαμε για τους στίχους, ερωτευτήκαμε, τα πάμε όλα. Λοιπόν, Evanescence μετά, Call Me When You're Sober.

Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να παραδώσουμε και εμείς τη σκυτάλη στο Music Passport και τον Βασίλη Μπαλά. Οι ροκές δεν θα σταματήσουν εδώ για σήμερα. Θα σας ακολουθήσουν μέχρι τις 12 το βράδυ, αλλά και μετά τις 12, 12 με 2. Ο iFly Radio έχει φροντίσει για ένα υπέροχο playlist με υπέροχες rock παλάντες. Μια πολύ γλυκιά καληνύχτα στα παιδιά που είναι ακόμα στο chat μαζί μου, στον Πάνο My Way, τον Άρη το Θωμά, τον Αλέξανδρο, τον Loud Music, τον Απόλλωνα, τον Λευτέρη, την Κατερίνα, τον Στέλιο, τον Γιάννη με την Νίκη, τον Κίμωνα, τον Προκόπη που μας ακούει από την Κέρκυρα, την Ατάσα, την Ρόζα, την Μαριάνθη, τη Φοφό και τον Διονύση που μας ακούν αλλά έπεσαν από το chat μας, και όσους μας άκουσαν αλλά δεν μπήκαν στον κόπο να μας πούν μια καλησπέρα. Την επόμενη φορά θα τους περιμένουμε όμως εμείς υπομονετικά. Λοιπόν, 2006 σήμερα, μάθαμε πολλά νομίζω, έτσι, καλύψαμε αρκετούς τομείς, ξεκλειδώσαμε ό,τι μπορούσαμε, ακουστικά νομίζω πήραμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε σε όλα τα είδη της μουσικής. Την επόμενη Δευτέρα θα σας περιμένω εδώ για ένα ταξίδι στον χρόνο, σε κάποια άλλη δεκαετία, σε κάποια άλλη χρονιά. Θα σας αφήσω με Red Hot Chili Peppers και Danny California. Φιλιά πολλά από μένα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους όσους μπήναν μέχρι αυτή την ώρα μαζί μου. Την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ θα είμαι εδώ. Καλό βράδυ.

0: ώρα στο I Feel Radio είναι 5.
1: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

προσπαθήσουμε να πνίξουμε τον πόνο μας λίγο με τη βροχή, καταρακτώδης βροχή το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Και εδώ στα βόρεια προάστια με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς. Εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου στο I Feel Radio. Θα μας ανεβάσει τη διάθεση βέβαια το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Λίγα λεπτά μετά τις 5 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 ο Στέλιος και Σύσογλου, όπως κάνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εδώ στη μαγική καρέκλα όπου όλα απογειώνονται. Όλες οι αισθήσεις. Έχουμε πολλά να πούμε και ακόμα περισσότερα να ακούσουμε. Σας περιμένουμε στο chat με ένα απλό κλικ να μας μιλήσετε. Γιατί εμείς εδώ αυτό που λέμε το εννοούμε, νιώθουμε φανταστικά και προσοχή. Ακούμε μόνο επιτυχίες. Αν θέλετε τραγούδια που δεν τα γνωρίζουμε ή καινούρια, αλλάξτε συχνότητα.

Εδώ ψάχνουμε να βρούμε θερμοκρασίες ανεβασμένες. Βρήκαμε 28 και 30 σχεδόν, που αλλού, στην Κρήτη. Σχεδόν όλη η Κρήτη έχει καλό καιρό σήμερα. Για να δούμε έτσι και ωραίους καλοκαιρινούς προορισμούς που τους βλέπουμε εδώ και ακούμε και λουγουρευόμαστε. Στην Κέρκυρα, την αγαπημένη μας Κέρκυρα, είναι βροχερή με 18 βαθμούς, μια χαρά. Η Ρόδος που αγαπάμε ιδιαίτερα έχει 24 βαθμούς σήμερα, επίσης με βροχούλα. Δεν πειράζει, ας ήμασταν στη Ρόδο και ας βρεχόμασταν εκεί. Η Ελαφώνησος, που έχουμε πολύ ωραίες αναμνήσεις και πηγαίνουμε πάρα πολλά χρόνια. Όπως έχουμε ξαναπεί, στην Ελαφώνησο τα παλιά τα χρόνια πήγαιναν μόνο οι Αθηναίοι, δεν έβλεπες άλλους. Τώρα πάνε όλοι. 20 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σήμερα στην Ελαφώνησο, ενώ στη Σαντορίνη, που έρχονται από την άλλη άκρη του πλανήτη για να δουν το ηφαίστειο και να θαυμάσουν την καλντέρα, το θερμόμετρο σήμερα έδειξε 22 βαθμούς. Στην Καλαμάτα, ένας ακόμα επίσης ωραίος προορισμός, μας αρέσει γιατί πάντα έχει ανεβασμένες θερμοκρασίες. Σήμερα λίγο μας απογοήτευσε, 18 με βροχούλα. Αν έχει 18 στην Καλαμάτα, καθόμαστε και στην Αθήνα. Για να πάμε να δούμε και για τους λάτρεις της βροχής και του κρύου. Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν περιοχές που το θερμόμετρο σήμερα έδειχνε 4 και 5 βαθμούς. Δηλαδή στα Τρίκαλα το θερμόμετρο σήμερα έφτασε τους 4 βαθμούς, στην Καστοριά και στην Κοζάνη, ενώ στη Βοβούσα Ιωαννίνων, συνήθις ύποπτη, έτσι για χειμωνιάτικο καιρό, το θερμόμετρο έδειξε 7 βαθμούς. Θα πάμε κάποια στιγμή στη Βοβούσα, έτσι γιατί το έχουμε άκτη. Πάμε να ακούσουμε έτσι μια μελωδία μάλλον από τον Ένιο Μωρικόνε, έτσι να ηρεμήσουν λίγο τα νεύρα μας από τη βροχή.

Κάποιοι από εσάς αναρωτιέστε, μα ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Φυσικά να μην το γνωρίζετε, γιατί το 1978 μπορεί να μην είχατε καν γεννηθεί. Κι όμως υπήρχε και τότε ζωή και πολύ ωραία τραγούδια. Love Don't Live Here Anymore, το original, εδώ στο I Feel Radio, τα original ακούμε βέβαια. Από τους Rolls Royce, ένα συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1973 και υπάρχουν μέχρι και σήμερα ακόμα, τόσα πολλά χρόνια. Αυτό το τραγούδι είναι πολύ τραγουδισμένο και πολύ βασανισμένο, γιατί το έχουν ερμηνεύσει τόσοι και τόσοι, μέχρι και η Μαντόνα ακόμα, και υπάρχει και σε άλμπουμ της, στο Like a Virgin. Ο Jimmy Nail, που ήταν έτσι κάπως καλύτερη διασκευή, ο Billy Idol το έχει πει, ο Seal, μόνο εμείς δεν το έχουμε διασκευάσει ακόμα. Το original όμως τα σπάει. Λοιπόν, η κινηματογραφική εβδομάδα συνεχίζεται. Η πολυσυζητημένη ταινία τρόμου «Άλλη μαμά», την είδατε, με την Τζέσικα Τσαστέιν ως μια σκοτεινή οντότητα που εμφανίζεται στην ντουλάπα ενός νεαρού κοριτσιού, πήρε την πρωτιά εδώ στο εβδομαδιαίο box office, κόβοντας περισσότερα από 20.000 εισιτήρια, αν και οι κριτικές την έθαψαν κυριολεκτικά και στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως σκίζει στην Αμερική, παγκοσμίως ξεπέρασε ήδη τα 45 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, με budget μόλις 19. Η άλλη μαμά κατάπιε και το ημερολόγιο της Verity και το The Social Reckoning, αλλά και το Prime Time, που κινήθηκαν σε μονοψήφια νούμερα. Η ταινία είναι διασκεδαστική, ειδικά όταν η Τζέσικα Τσαστέιν υποδίεται τη δαιμονική οντότητα, βγάζει και γέλιο, αλλά δεν είναι τόσο τρομακτική όσο υποσχόταν το τρέιλερ. Βέβαια δεν λείπουν και τα γνωστά κλισέ του είδους, θα διασκεδάσετε όμως. Έχει ενδιαφέρον η ταινία, καθώς εμφανίζεται και η Κάρεν Άλεν στο ρόλο της γιαγιάς, βετεράνος ηθοποιός η Κάρεν Άλεν. Στο παρελθόν είχε παίξει σε διάσημες ταινίες όπως το Manhattan του Woody Allen, η κυνηγή της χαμένης Κιβωτού και η Indiana Jones δίπλα στο Harrison Ford, και στο ψωνιστήρι με τον Al Pacino. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό break, και όταν επιστρέψουμε θα ρίξουμε μια ματιά και στις άλλες ταινίες της εβδομάδος και πόσα εισιτήρια έκοψαν. Εδώ βέβαια στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, στο I Feel Radio, που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, φυσικά.

0: infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω iFeel Radio.

weekend και στα μέσα της εβδομάδας, γιατί όχι Τρίτη. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο Night Feel Radio, πάντα στην καλύτερη μουσική του διαδικτύου. Μια λαμπερή παρουσία είχαμε, πάει και αυτή. Την παρέτηση της Κίμπερλι Γκίλφοιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε τελικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το ανακοίνωσε εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου σήμερα, πριν λίγη ώρα. Ζητήσαμε από την πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοιλ να υποβάλει την παρέτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ανέφερε χαρακτηριστικά πριν λίγο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Αποχαιρετούμε την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, όχι με τον τρόπο που ξέρουμε εμείς, και αποχαιρετούμε τους άλλους. Να είναι καλά, να γυρίσει στην πατρίδα της. Και πάμε εμείς έτσι μια βόλτα μέχρι το Ακαπούλκο. Γιατί όχι τίποτα άλλο, εκεί η θερμοκρασία σήμερα είναι στους 32 βαθμούς.

μάλλον ένα τραγούδι που έχει χίλιο βασανιστεί, το έχουν ερμηνεύσει πόσοι και πόσοι. Εδώ είναι το original της Donna Summer. Βέβαια 1977, δεκαετία 70 από τις αγαπημένες μας δεκαετίες. Sam Smith το ερμηνεύει, το έχουν πει βέβαια με μεγάλη επιτυχία και η Bronski Beat, η Vanessa Mae, η Messiah, πάρα πολύ. Πού να καθόμαστε να σας τους λέμε όλους τώρα. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τις ταινίες της εβδομάδος. 20.000 εισιτήρια έκοψε το άλλη μαμά με την Jessica Chastain που καταθάφτηκε. Η ταινία Prime Time, το εφιαλτικό θρίλερ σε ζωντανή μετάδοση που χρωστάει την επιτυχία του στην ερμηνεία του Robert Pattinson, κατάφερε και προσέλκυσε 6.000 θεατές, αν και άξιζε περισσότερους. Ο παρουσιαστής ενός σκληρού reality που παγιδεύει παιδόφιλους αναλαμβάνει την υψηλών απαιτήσεων prime time ζώνη του δικτύου NBC που πριν ήταν ένθετη σε δημοσιογραφική εκπομπή. Παρά τις αβανταδόρικες ευκολίες του σκηνοθέτη που κατακεραυνώνει τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, η ταινία έχει ένταση και suspense και πάνω απ' όλα, όπως είπαμε, το Robert Pattinson, ο οποίος εξελίχθηκε σε πολύ καλό και σοβαρό ηθοποιό. Μπράβο του! Το αμερικάνικο δράμα The Social Reckoning, όπως είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, βυθίστηκε γιατί δεν μεταφράστηκε ο τίτλος στα ελληνικά. Μην γελάτε, οι περισσότεροι θεατές δεν γνωρίζουν τι θα δουν και αποφεύγουν να ρισκάρουν. Πού να πάνε τώρα να δουν μια ταινία που λέγεται The Social Reckoning? Στο κοινωνικό ξεκαθάρισμα, όπως θα μπορούσε να μεταφραστεί, ο Άρον Σόρκιν σκηνοθετεί και αποκαλύπτει τα καλά κρυμμένα μυστικά του Facebook. Έχει όμως συνεχόμενους κλισέ διαλόγους που κουράζουν και αρκετή αφέλεια. Και δεν μας αρέσει και ιδιαίτερα και η Μάικη Μάντισον στην πρώτη της ταινία μετά το Όσκαρ για το Ανώρα. Η ταινία έκοψε μόλις 2.500 εισιτήρια, ας γίνει μάθημα στην εταιρεία διανομής που δεν της έδωσε ελληνικό τίτλο. Τέλος, η εξωφρενική σάτυρα Digger, το Αλεχάντρο Γκονζάλης Ινιάρη του με τον Ντόμ Κρούζ αγνώριστο να θέλει να σώσει τον πλανήτη από παγκόσμια καταστροφή, σε 2 εβδομάδες πλησίασε 25.000 εισιτήρια, επίσης άξιζε πολύ περισσότερα. Η ταινία είναι και επίσημα μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές αποτυχίες της Warner, στήγησε 180 εκατομμύρια δολάρια και έχει μέχρι στιγμής έσοδα μόλις 35. Αυτό όμως δεν έχει σημασία, εμάς μας άρεσε ιδιαίτερα. Μία από τις καλύτερες ταινίες της σεζόν θα τη χαρακτηρίζαμε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι από τον Iggy Pop και επανερχόμαστε.

Τι προτιμάτε, να βλέπετε τη βροχή από το τζάμι του σπιτιού σας ή της δουλειάς σας απ' έξω και την κίνηση στους δρόμους, ή να βρισκόσασταν στην Ίμπιζα και να ακούγατε το Breathe ζωντανά live με το μαγιό σας? Γι' αυτό ψηφίζουμε καλοκαίρι εμείς. Δεν συγκρίνεται βέβαια. Και στην Ίμπιζα σήμερα το θερμόμετρο έφτασε στους 28 βαθμούς, πολύ καλύτερα από τους 18 εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, ο κινηματογράφος Σινόμπο Πατησίων ξεκινάει τη νέα σεζόν μεθαύριο 5η, 15 Οκτωβρίου. Ακούστε προσεκτικά, γιατί δεν θα τα ακούσετε απ' αλλού, τουλάχιστον μέχρι αύριο. Θα ξεκινήσει με ένα εναλλακτικό πρόγραμμα προβολών, με σπάνιες μεταμεσονύχτιες ταινίες, το Midnight Express, με αφιερώματα μαραθωνίους, cult και κλασικές ταινίες. Στο Σινόμπο Πατησίων τις πρώτες εβδομάδες, ανάμεσα σε άλλα, θα δούμε. Αποκλειστικά σας τα λέμε εμείς. Ένα αφιέρωμα στις πιο χαρακτηριστικές ταινίες του σημαντικού σκηνοθέτη Μάικλ Λι. Ταινίες όπως Ζωφερές στιγμές, Γυμνός, Όλα ή Τίποτα και Βέρα Ντρέικ. Θα δούμε την ολοκένουργια ταινία, το γερμανικό δράμα «Η καλή αδελφή», που έκανε πρεμιέρα στο φετινό φεστιβάλ του Βερολίνου, και στο τέλος της ταινίας οι θεατές χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά όρθιοι. Το ψυχολογικό θρίλερ φαντασίας Danny Darko με τον Jake Gyllenhaal του 2001. Την κορεάτικη ταινία φαντασίας Hope με εξωγήινα τέρατα. Αλλά και το πρώτο μεταμεσονύχτιο Midnight Express για τη σεζόν. Η πρώτη ταινία θα είναι το αμερικάνικο πειραματικό φιλμ τρόμου του 1989, Big Garden. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα προβληθούν στη διάρκεια της σεζόν στο Σινόμπο Πατησίων, και για να μην ξεχνάμε εμείς οι παλιότεροι ότι το Σινόμπο Πατησίων είναι ο ιστορικός κινηματογράφος Αλεξάνδρα, εκεί που η λεωφόρος Αλεξάνδρα συναντιέται με την Πατησίων στην πλατεία Βικτωρίας. Το Αλεξάνδρα είχε ξεκινήσει να λειτουργεί το 1961, υπόγειο σινεμά με μεγαλοπρεπή θεωρία στα πλάγια. Πρόπερση κινδύνεψε να κλείσει και το Σινόμπο ανέλαβε να το σώσει, και πολύ καλά έκανε. Άλλαξε το όνομά του από Αλεξάνδρα σε Σινόμπο Πατησίων και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα πολύ δυνατό. Πέρσι μπορεί να πήγαμε και πάνω από 20 φορές όλη τη σεζόν στο Σινόμπο Πατησίων, γιατί έβαζε και ταινίες κλασικές του 40 και του 50. Πάμε να φτάσουμε μέχρι το διαφημιστικό break των 6 με ένα έτσι ωραίο δίσκο τραγουδάκι, και όταν επανέλθουμε θα σας πούμε: συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από το θάνατο μιας πολύ αγαπημένης ηθοποιού. Ποια είναι? Και επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε η Μάργαρετ Θάτσερ, η οποία μπορεί να ευτύχησε να βγει 3 φορές πρωθυπουργός στη Βρετανία, όμως ευτύχησε το κυριότερο να την ενσαρκώσει στο σινεμά η Μέριλ Στρίπ.

0: στο I Feel Radio είναι 6.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
0: 15 χρόνια I Feel Radio. Χιλιάδες τραγούδια, μία παρέα, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική και με ανθρώπους που κρατούν το ταξίδι ζωντανό. I Feel Radio, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. 15 χρόνια και συνεχίζουμε.

Πηδάμε από τη χαρά μας όπως και ο Van Allen. Όταν είμαστε στο I Feel Radio, στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. I Feel Radio βέβαια, 15 ολόκληρα χρόνια, 15 χρόνια στιγμές στην καρδιά μας. Ο Βασίλης Γκέκας δεν θα είναι μαζί μας απόψε, θα τον ακούσουμε και πάλι την επόμενη Τρίτη. Στη θέση του θα ακούσουμε έτσι μια πολύ όμορφη εκπομπή

0: Μάργαρετ Θάτσερ, η μακροβιότερη πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, πετυχαίνοντας 3 διαδοχικές εκλογικές νίκες. Μάργαρετ Θάτσερ ήταν πολιτικός που δεν άλλαζε γνώμη, δεν δίσταζε να συγκρουστεί και γι' αυτό ένας σοβιετικός δημοσιογράφος το 1976 τη βάφτισε σιδηρά κυρία εξαιτίας της αντίθεσής της με το σοβιετικό καθεστώς και τον κομμουνισμό. Ένας χαρακτηρισμός που τη συνόδευε μέχρι το τέλος της ζωής της, βέβαια τη χαρακτηρίζανε και ως η κόρη του Μπακάλι λόγω της ταπεινής καταγωγής της. Στις όχθες ενός ποταμού είχε γεννηθεί σε ένα μικρό χωριό. Σιδηρά κυρία όμως ήταν και ο τίτλος της ταινίας με πρωταγωνίστρια τη Μέριλ Στριπ, που της χάρισε το 3ο Όσκαρ στην καριέρα της. Ένας από τους πιο δύσκολους ρόλους της Μέριλ Στριπ, να ενσαρκώσει τη Μάργαρετ Θάτσερ, μια ολική μεταμόρφωση που υπερβαίνει τις φυσιογνωμικές ομοιότητες, έδωσε στην ηρωίδα της χαρακτηριστικά ακόμα και σκέψεις ή αντιδράσεις που δεν υπήρχαν στο σενάριο της, στη σκηνοθεσία, μόνο στο ταλέντο της Μέριλ Στριπ. Γι' αυτό το 2010 κέρδισε πανηγυρικά το Όσκαρ, αφήνοντας τα κρύα του λουτρού τότε τις άλλες υποψήφιες στην ίδια κατηγορία, την Glenn Close, τη Βαϊόλα Ντέιβις, τη Μισελ Γουίλιαμς και τη Ρούνεϊ Μάρα. Σαν χαμένες κοιτάγανε. Πάμε να συνεχίσουμε με Faithless και όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε ποια αγαπημένη ηθοποιός πέθανε σαν σήμερα πέρσι. Πέρασε ένας χρόνος κιόλας. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you.

αγαπημένοι Monday Talking, τους ακούγαμε τότε, τους ακούμε και τώρα, γιατί όχι, έτσι μας ανεβάζουν τη διάθεση. Και όχι τίποτα άλλο, ακούγονται και μαγικά από τη συχνότητα το Εφιλελέντιο, όπως όλα τα τραγούδια. Πέρασε ένας χρόνος από το θάνατο της Άννας Κυριακού. Η πολύ αγαπημένη ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από το μάτιο του το κόσμο σαν σήμερα πέρσι σε ηλικία 96 ετών. Η θρυλική Μπεμπέκα από τις Τρεις Χάριτες. Είχε ξεκινήσει στον κινηματογράφο σε ηλικία 20 χρονών με τις ταινίες Ερωτικό Ταξίδι και Ο Μεθύστακας και στη συνέχεια έπαιξε σε άλλες 15. Η Άννα Κυριακού δεν έδινε ποτέ συνεντεύξεις σχεδόν, δεν της άρεσε, την ένοιαζε μόνο η δουλειά της και η οικογένειά της, δεν έκανε συχνά δημόσιες εμφανίσεις, είχε παντρευτεί τον αρχιτέκτονα Μαργαρίτα Αποστολίδη, είχε αποσυρθεί τα τελευταία 20 χρόνια και ζούσε στο όμορφο σπίτι της στο Κουκάκι με υπέροχη θέα στην Ακρόπολη, σπάνια έβγαινε από το σπίτι της. Αν και είχε μακρά πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο, έμελε να γράψει ιστορία ως θεία Μπεμπέκα στις Τρεις Χάριτες το 1990. Σκέφτηκε πολύ τότε αν έπρεπε να παίξει αυτό το ρόλο. Μια παλιά θεατρίνα σε μια σύγχρονη κωμωδία ίσως να μην ήταν σωστό, έλεγε. Όμως την έπεισαν τελικά τα σπουδαία κείμενα του σεναρίου που είχε γράψει ο Μιχάλης Ρέπας. Πλέον από τις Τρεις Χάριτες μόνο η Νένα Μεντή είναι στη ζωή. Είναι 81 χρονών, πρώτη έφυγε Μίνα Αδαμάκη το 2022 και στη συνέχεια η Άννα Παναγιωτοπούλου το 2024. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. One way or another.

Τώρα ποια είναι η μοίρα μας? Ο Πολ Άνκα το ήξερε καλύτερα. Με αυτό το τραγούδι έγινε παγκόσμια διάσημος. Αγαπημένος Πολ Άνκα. Για να δούμε τι μπορούμε να δούμε απόψε και στο σπίτι μας. Με τη βροχή, άμα δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Στην ΕΡΤ 1 στις 8 προβάλλεται η αισθηματική κομμεντή Φουσκοθαλασσιές του Ορέστη Λάσκου από το 1966. Είναι η μία από τις 5 μόλις ταινίες που πρωταγωνίσησε στο σινεμά η μεγάλη ηθοποιός Μέρι Αρώνη. Οι άλλες 4 ήταν «Το Σταυροδρόμι του Πεπρωμένου», «Μικρή και μεγάλη ενδράση», «Μια τρελή τρελή οικογένεια» και «Η γυναίκα μου τρελάθηκε». Οι Φουσκοθαλασσιές γυρίστηκαν στον Πατσί της Άνδρου. Και ανάμεσα σε άλλους παίζουν ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Ανδρέας Ντούζος, η Ρία Δελούτσι, ο Γιώργος Γαβριλίδης, η Ιβόνη Μαλτέζου, την οποία νεότερη την έμαθαν από την κομική σειρά «Είσαι το τέρι μου», και η Μέρη Χαλκιά που έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο σινεμά. Η Μέρη Χαλκιά είναι 82 χρονών σήμερα, είχε γράψει ιστορία στην ΙΕΝΕΔ, στη γειτονιά μας, στο ρόλο της Χαζούλας Ρέας. Στο Magenta Cinema, πρώην Κοσμοτέ, στις 10 το βράδυ προβάλλεται η κατασκοπική περιπέτεια James Bond, επιχείρηση Χρυσά Μάτια, από το 1995 με το Pierce Brosnan, που υποδίεται για πρώτη φορά το James Bond στα 42 του χρόνια. Μάλιστα τότε είχε πληρωθεί και με $1.200.000, τεράστιο ποσό για την εποχή. Ο Brosnan διέθετε ως χαρακτήρας περισσότερο κινησμό, χιούμορ, αλλά και Mercedes αντί για Aston Martin. Ούτε όμως αυτός, όποτε κανένας άλλος, δεν έφτασε βέβαια τον Daniel Greg. Τέλος, στο Σινόμπο, στην πλατφόρμα του Σινόμπο, ανέβηκε το πολιτικό θρίλερ μυστηρίου Κονκλάβιο από το 2024, βραβευμένο με Όσκαρ σεναρίου. Μετά τον ξαφνικό θάνατο του Πάπα, καρδινάλοι από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται στο Βατικανό για να λάβουν μέρος στο μυστικό Κονκλάβιο και να εκλέξουν το διάδοχό του. Εξαιρετική ηθοποίη, ο Ρέι Φάινς, ο Στάνλι Τούτσι και η Ιζαμπέλα Ροσελίνη, που μάλιστα για πρώτη φορά στην καριέρα της προτάθηκε για Όσκαρ ερμηνείας. Η Ιζαμπέλα Ροσελίνη βέβαια είναι η κόρη της θρυλικής στάρ του Χόλιγουντ Ίνγκριντ Μπέργκμαν, και μπορεί το μήλο να έπεσε κάτω από τη μηλιά που λένε, όμως δεν μπόρεσε να φτάσει ποτέ το ερμηνευτικό βάθος της μητέρας της. Η Ίνγκριντ Μπέργκμαν είχε κερδίσει 3 Όσκαρ, είχε παίξει σε πολλές ταινίες του Χίτσκοκ, είχε παίξει σε ταινία του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, το Φθινοπορεινή Σονάτα. Η Ιζαμπέλα Ροσελίν είναι πλέον 75 χρονών, κοινολόιδια μητέρα της. Όταν τη βλέπουμε στην οθόνη, παθαίνουμε σοκ, γιατί νομίζουμε ότι η Ίνγκριντ Μπέργκμαν αναστήθηκε και ξαναζεί. Πάμε να φτάσουμε γρήγορα μέχρι το τελευταίο μας διαφημιστικό break και επανερχόμαστε αμέσως μετά, γιατί έχουμε και γενέθλια. Ποια μεγάλη μουσικός, η οποία ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές του Γκίζη και έφτασε στα μεγάλα σαλόνια του κόσμου, έχει σήμερα γενέθλια? Και ποια επίσης αγαπημένη ηθοποιός εκτές γιόρτασε τα γενέθλιά της και έφτασε στα 90 της χρόνια?

Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

αυτές τις μελωδίες έβαζε τότε η τηλεόραση της CNN τη δεκαετία του 70 στα μουσικά διαλύματα ή όταν έπαιζε η κάρτα «Μα συγχωρείτε διακοπή». Την κάρτα τότε την έβαζαν ακόμα και όταν δεν υπήρχε τεχνικό πρόβλημα, έτσι σαν μουσικό διάλειμμα «Μα συγχωρείτε διακοπή». Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο Ναϊφίλη Ρέντιο, πάντα στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Υπάρχει μια Ελληνίδα τραγουδίστρια που έχει κάνει διεθνή καριέρα και έχει φτιάξει μια τεράστια περιουσία. Η κορυφαία αυτή αηδός έχει έσοδα πάνω από 280 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις των δίσκων της και αυτό την κατατάσσει στη 10η θέση με τους πιο πλούσιους καλλιτέχνες του κόσμου. Αυτή λοιπόν η διεθνής τραγουδίστρια έχει σήμερα γενέθλια. Θα της ευχηθούμε χρόνια πολλά γιατί κλείνει 92 χρόνια ζωής και την αγαπάμε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην την αγαπάει. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην θαυμάζει την Άννα Μούσχουρη. Η Άννα Μούσχουρη γεννήθηκε 13 Οκτωβρίου του 1934 στα Χανιά της Κρήτης και μεγάλωσε στην Αθήνα, στις φτωχογειτονιές του Γκίζη, δίπλα στις τότε φυλακές Αβέροφ στην Οδό Κάλβου. Σε ηλικία 12 ετών άρχισε να παίρνει μαθήματα μουσικής και όλα ξεκίνησαν σε ηλικία 25 ετών όταν γνώρισε το Μίμι Πλέσα στη ραδιοφωνία και πήρε το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού με το τραγούδι «Ξέρω κάποιο αστέρι». Οι πωλήσεις της μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δίσκους. Θεωρείται μια από τις πιο εμπορικές τραγουδίστρες όλων των εποχών. Έχει συνεργαστεί με τον Γάλλο συνθέτη Μισελ Λεγκράν αλλά και με τον Χάρι Μπελαφόντε, ενώ έχει κυκλοφορήσει και αγγλόφωνους δίσκους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Γαλλία παραμένει μέχρι και σήμερα ακόμα η γυναίκα καλλιτέχνης που έχει τους περισσότερους χρυσούς δίσκους από την εποχή που καθιερώθηκε ο θεσμός το 1974. Και το ρεπερτόριό της βέβαια δεν γνωρίζει σύνορα, από κλασικό στο παραδοσιακό, pop, rock, jazz, ελληνικά τραγούδια που διαδίδει σε όλο τον κόσμο, ήταν η πρώτη μάλιστα που δημιούργησε το στυλ της world music. Η Άννα Μούσχουρη, όπως είπαμε, σήμερα θα σβήσει 92 κεράκια, ας της ευχηθούμε χρόνια πολλά και ας την ακούσουμε βέβαια, αν είναι δυνατόν.

Εκτός από την Άννα Μούσκουρη που, όπως είπαμε πριν, έχει σήμερα γενέθλια, μια άλλη πολύ πολύ αγαπημένη ηθοποιός από τη χρυσή εποχή του παλιού ελληνικού κινηματογράφου γιόρτασε χτες τα γενέθλιά της, έσβησε ούτε λίγο ούτε πολύ 89 κεράκια. Προφανώς έβαλε το 8 και το 9, γιατί 89 κεράκια δεν χωράνε στην τούρτα. Η μία και μοναδική Μάρθα Βούρτσι. Η βασίλισσα των δραματικών ταινιών γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου του 1937 στην Αθήνα από γονείς καλλιτέχνες. Η μητέρα της ήταν πιανίστα και ο πατέρας της μαέστρος, ένας από τους ιδρυτές της λυρικής σκηνής. Η Μάρθα Βούρτσι από τις αρχές της δεκαετίας του 60 γνώρισε τεράστια επιτυχία πρωταγωνιστώντας σε δεκάδες μελό, ταινίες που χαρακτηρίστηκαν τότε φτηνές παραγωγές και σε πολλές περιπτώσεις απαξιώθηκαν από τους κριτικούς. Ταινίες όμως που γνώρισαν τεράστια εμπορική επιτυχία και την έκαναν μεγάλη στάρ. Όπως αυτή που δεν λύγησε, είναι μεγάλος ο καημός, απόκληρη της κοινωνίας, καρδιά μου πάψε να πονάς, με πόνο και με δάκρυα. Έπαιξε όμως και σε δύο κωμωδίες, στα Κίτρινα Γάντια και στο Σκληρό Άνδρα. Η Μάρθα Βούρτσι πήρε μέρος σε περίπου 50 ταινίες και μάλιστα οι περισσότερες από αυτές προβλήθηκαν μόνο στους συνοικιακούς κινηματογράφους Β' προβολής, καθώς οι μεγάλοι κινηματογράφοι πρώτης προβολής του κέντρου προτιμούσαν τις λαμπερές κωμωδίες, τα musical και τις μεγάλες χολιγουδιανές παραγωγές. Τα σινεμά Β' προβολής έφερναν τα ελληνικά μελοδράματα, τα οποία γέμιζαν ασφιχτικά τις αίθουσες των προαστίων και ιδιαίτερα τις συνοικίες του Πειραιά από τη Φτωχολογιά, που με εισιτήριο μόλις 5 δραχμές έβλεπαν τις ταινίες. Και στο διάλειμμα, ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης με ένα αναψυκτικό ταμ-ταμ ή μια γκαζόζα κόστιζαν άλλες 4 δραχμές και ένα με 9 δραχμές περνάγαν υπέροχα 2 ώρες. Η Μάρθα Βούρτσι τα τελευταία χρόνια έχει απομονωθεί, έχει εξαφανιστεί από παντού. Ήθελε μάλιστα πάντα να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα και τα κατάφερε. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι είχε παντρευτεί τον ποιητή και στιχουργό Φόντα Φιλέρη, που έφυγε από τη ζωή το 2014. Η Μάρθα Βούρτσι, όπως είπαμε, έκλεισε χτες 89 χρόνια ζωής και πάμε εμείς να συνεχίσουμε με το επόμενο τραγούδι μας, Boy George. Γιατί Boy George? Γιατί είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες τώρα. Έχει γίνει χαμός πραγματικά στα social media, γιατί ο Boy George έχει προγραμματίσει 2 συναυλίες τον επόμενο μήνα στο Tel Aviv και έχουν πέσει να τον κατασπαράξουν. Έχει δεχτεί απειλές, μουσικοί δεν έρχονται για να παίξουν στο set, αλλά εκείνος δεν πτωείται και είπε ότι ό,τι και να γίνει θα κάνει τις 2 συναυλίες στο Tel Aviv.

Disco Inferno εδώ στο I Feel Radio. Ακούσαμε τα πάντα σήμερα, έτσι κι αλλιώς στο I Feel Radio ακούμε μουσικές και τραγούδια που δεν ακούγονται συχνά από τα ραδιόφωνα. Για δύο ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Στέλιος Κισίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας και σήμερα στο chat. Δεν φεύγει φυσικά κανείς. Ακολουθεί μια ειδική εκπομπή έκπληξη. Μέχρι τις 9 ο Βασίλης Γκέκας θα είναι κοντά σας την επόμενη Τρίτη. Εκτάκτο σήμερα απουσιάζει. Στις 9 ακολουθεί ο Φέδωνας, απρόσκλητος επισκέπτης, με πολύ ωραίες μουσικές επιλογές και μια εκπομπή μέλη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την Τρίτη. Καλό σας βραδύ.

0: στο I Feel Radio είναι 7.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο I Feel Radio προτείνει. Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
3: Είσαι στο Nightfield Radio. Εδώ ακούς και νιώθεις τη μουσική. Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Παντού μαζί σου. I Feel Radio.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Oh!

Αν νομίζετε ότι ο Αριστοτέλης ο Νάσης, λόγω και της Μαρίας Κάλλας, είχε, Μαρία Κάλλας είχε κάποια καλύτερη εντύπωση όσον αφορά την όπερα, αυτό το οποίο θα ακούσετε στη συνέχεια νομίζω ότι σας διαψεύει και μας διαψεύει. Τι είχε πει λοιπόν ο Αριστοτέλης ο Νάσης? Μισώ την όπερα. Πρέπει να έχω λεπτό αυτή, όσο και να προσπαθώ να συγκεντρωθώ, πάντα μου ακούγεται σαν να είναι Ιταλοί σεφ που φωνάζουν συνταγές για ριζότο ο ένας στον άλλο. Ξεκινήσαμε με το Hot Stuff από Wayne Henderson, κυκλοφόρησε το 1978 μέσα από το δίσκο Living on a Dream. Ο Wayne Morris Henderson, γεννημένος 24 Σεπτεμβρίου του 1939, τρομπονίστας της soul jazz και του hard bop, αλλά και παραγωγός δίσκων. Θα φύγουμε πολύ μακριά από το 1978, ένα χρόνο παραπάνω. 1979, Do It With Your Body από τους Seventh Wonder και κυκλοφόρησε μέσα από τον δίσκο Clubbing Higher. Καλά να περάσουμε, καλή ακρόαση, καλό απογευματόβραδο.

όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα θα ξεκινήσουμε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όσο περνάει η ώρα, όσο περνάει ο χρόνος, τόσο θα κατεβάζουμε. Και σήμερα μάλιστα θα κινηθούμε σε όλων των ειδών τις μελωδίες τις οποίες κινηθήκαμε και την προηγούμενη χρονιά, μάλλον και τη χρονιά η οποία μας αφήνει. 1979, Climbing Higher, ο δίσκος, Seventh War, το συγκρότημα Do It With Your Body. Οι Seventh Wonder, για όσους δεν τους γνωρίζουν, κυκλοφόρησαν μόνο τρία άλμπουμ μεταξύ 1978 και 1980. Τα δύο πρώτα βέβαια σε άλλη δισκογραφική εταιρεία, στην Parachute Records, και το τρίτο στην Chocolate City. Τώρα για τη συνέχεια, Would You Like to Dance, 1982, από τον Donny Hagan, και είναι το μοναδικό single που κυκλοφόρησε, το μοναδικό του τραγούδι. Το εν λόγω τραγούδι ήταν στην B-side μάλιστα πλευρά, και το Hot Love ήταν στην πρώτη πλευρά του δίσκου, στο single, στο 7 inch, στο 45, το οποίο κυκλοφόρησε.

Αυτός ήταν Τόνι Χάγκαν, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος παραγωγός, μουσικός και τραγουδιστής, γνωστός βέβαια και ως drummer. Ακούγεται μάλιστα και σε soundtrack των ταινιών Short Eyes, Stony Island και διάφορες άλλες ταινίες. Αρκετές ταινίες. Στην 35χρονη μουσική του καριέρα, ο Τόνι Χάγκαν έχει εμφανιστεί σε 100 πλάς ηχογραφήσεις με πολλούς καλλιτέχνες, ως session μουσικός και φυσικά πίσω από την drums. Και από ό,τι βλέπω, είχε συμμετάσχει σε δισκογραφικές δουλειές πολλών. Για παράδειγμα, τον Marvin Gaye, Aretha Franklin, Bill Withers, Curtis Mayfield, George Michael και πολλών πολλών ακόμα. Τώρα θα φύγουμε από το 1982, θα γυρίσουμε 2 χρόνια προς τα πίσω. 1980, μέσα από το δίσκο Waiting on You, ακούμε τους Brick και το τραγούδι Free.

Καλοκαιρινές, καλοκαιρινές, καλοκαιρινότατες θα έλεγα. Οι μουσικές από τους Brick από το 1980 μέσα από το δίσκο Waiting on You και από το συγκρότημα των Brick, όπως είπαμε, το τραγούδι Free. Για όσοι γνωρίζουν, οι Brick δημιουργήθηκαν στην Ατλάντα της Georgia το 1972 από μέλη δύο συγκροτημάτων. Το ένα ήταν δίσκο συγκρότημα και το άλλο ήταν jazz. Έτσι λοιπόν, με αυτή την μίξη επινόησαν τον δικό τους μουσικό όρο για την disco jazz ή αλλιώς Daz, έτσι την ονόμασα. Κυκλοφόρησαν το πρώτο του single μέσα από την Music Martin στην Made in Street Records το 1976. Για τη συνέχεια, πάμε εδώ πιο κοντά, πριν σχεδόν 6 χρόνια. 2017, I Want to Thank You από τους L Count Executives και μέσα από το 7-inch single, το ομώνυμο ομότιτλο το οποίο κυκλοφόρησαν.

Κυκλοφορία του 2017 από τους Cell Count Executives. Ως 7 είναι το 7 inch single I Want to Thank You. Πολύ λίγα είναι γνωστά για τους Cell Count Executives, αλλά εμείς τα βρήκαμε όμως. Είχαν μια κυκλοφορία που είναι γνωστή στην μικρή δισκογραφική εταιρεία, την Gemini, του Detroit, στις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του 70. Οι δύο πλευρές από το 45, από το 7 inch, ήταν τα τραγούδια Pot of Gold για το Nothing Comes to Sleeper But a Dream. Το 45 είναι αρκετά σπάνιο. Όταν έχει πουλήσει, η τιμή του είναι τριψήφια, πάνω από 600 λίρες. Η υψηλότερη που μπορώ να δω βέβαια κατά τη διάρκεια μιας γρήγορης αναζήτησης. Αυτό είναι και το μόνο που μπορούμε να βρούμε για τη συγκεκριμένη μπάντα. Και από την κυκλοφορία των L Count Executives του 2017, πάμε στο 1980. Can Fake the Feeling, ένα disco single που γράφτηκε από την Geraldine Hunt και την Kathleen Dyson.

Can't Fake the Feeling 1980, Geraldine Hunt, Kathleen Dyson. Το ερμήνευσε η ίδια η Geraldine Hunt και είναι ένα τραγούδι από το άλμπουμ της με την ονομασία No Way. Το τραγούδι χτύπησε πρωτιά στο Dance Chart στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρέμεινε εκεί για σχεδόν δύο μήνες, παρακαλώ, για 7 ολόκληρες εβδομάδες, και έφτασε και στην 58η θέση στο Chart Single Soul. Πήγε καλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έφτασε στην 44η θέση. Can't Fake the Feeling. Τώρα, πάμε πίσω στη χρονιά του, στη δεκαετία του 70 και συγκεκριμένα 1973. Getting Together από τους A Brothers Guiding Lights. Ως single κυκλοφόρησε και στη μέχρι τώρα απορία τους έχουν κυκλοφορήσει μόνο δύο τραγούδια, μόνο δύο singles.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119. Είσαι στο Nightfield Radio. Your station.

Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με καθαρόημο ήχο Φιλαδέλφια. I'll be around, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε από τους The Spinners, γνωστοί και ως Detroit Spinners, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το τραγούδι γράφτηκε από κοινού με τον Tom Bell και τον Phil Hart και την παραγωγή του Tom Bell. Ηχογραφημένο στα Sigma Sound Studios της Φιλαδέλφιας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το συγκρότημα επίσης το MFSB παρήχε την υποστήριξη. Η παραγωγή του τραγουδιού δίνει μια ομαλή αίσθηση mid-tempo με ρυφαρίσματα κάποιας κιθάρας που παίζει ο Norman Harris. Έτσι με τους υπέροχους Spinners και αυτό το διαχρονικό τραγούδι, το I'll Be Around, ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο. Καλησπέρα σε όλες τις φίλες, καλησπέρα σε όλους τους φίλους, όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε στο μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών. Reach Out, 1983, George Duke, και ανήκει στο άλμπουμ Guardian of the Light.

George Duke, 1983, Reach Out μέσα από το album Guardian of the Light. Το Guardian of the Light είναι το 17ο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού πληκτρά αλλά και παραγωγού δίσκου των George Duke. Κυκλοφόρησε το 1983 μέσα από την δισκογραφική εταιρεία την Epic Records. Οι ηχογραφήσεις για το συγκεκριμένο άλμπουμ πραγματοποιήθηκαν στο Los Angeles, στο The Complex, Legongs West και Ends Ocean Way Recording. Έτσι λεγόταν το στούντιο. Ο Duke χρησιμοποίησε μια ποικιλία οργάνων με πλήκτρα. Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης την συνεισφορά από διάφορους μουσικούς, όπως είναι οι τραγουδιστές ο Jeffrey Osborne, ο Lynn Davis, οι κιθαρίστες ο Michael Sambello, ναι, ο γνωστός Michael Sambello, ο Charles Fearing, μπασίστες Louis Johnson, Byron Miller και οι drummer ο John Robinson και ο Leon and Duke Kanzler. Το άλμπουμ έφτασε μέχρι και την 47η θέση στα 200 καλύτερα άλμπουμ του Billboard για εκείνη την σεζόν και στην 46η θέση στο Top Rhythm and Blues Hip Hop Album Charts στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από το 1983 πάμε στο μετέχνιο δεκαετίας 60 και 70. 1970, I need help, I can't do it alone. Χρειάζομαι βοήθεια, δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Νούμερο 1, Part 1. Κυκλοφόρησε από τον Bobby Bird μέσα από τον δίσκο I need help, live on stage. Yeah.

Από τους κύριους εκφραστές της funk μουσικής δεκαετία 60 και 70, ο Bobby Bird, I need the help, I can't do it alone, part 1, 1970. Bobby Bird μέσα από το δίσκο I need help live on stage. Ο Bobby, ακριβώς, Δεσποινά μου, θυμίζει πάρα πολύ James Brown και εξηγείται γιατί. Ο Bobby Howard Bird γεννήθηκε 15 Αυγούστου του 1934, τραγουδιστής της Rhythm and Funk, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγός δίσκων, αρχηγός συγκροτήματος, αλλά και ανιχνευτής ταλέντων. Ο οποίος βέβαια, όπως είπαμε και νωρίτερα, έπαιξε αναπόσπαστο και σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της soul και funk μουσικής, σε συνδυασμό βέβαια πάντα με τον έναν και μοναδικό James Brown. Φεύγουμε το 1973, θα παραμείνουμε στην δεκαετία του 70, και φεύγουμε από το 1970, πάμε στο 1973, θα παραμείνουμε δηλαδή στην δεκαετία του 70. You're losing me, με χάνεις, από την Anne Sexton, μέσα από το δίσκο Loving You, Loving Me.

Αυτό ακριβώς με χάνεις. You're losing me. 1973. Αν Sexton μέσα από το δίσκο Loving You, Loving Me. Γεννημένη στο Greenville της Νότιας Καρολίνας, ξάδερφη του τραγουδιστή και συνθέτη του Jack Jackson. Επηρεασμένη και αυτή βέβαια, όπως και οι περισσότερες από την gospel μουσική, τραγούδησε στην εκκλησιαστική της χοροδία και κέρδισε μάλιστα και τοπικά show ταλέντων προτού τραγουδήσει ως backup. Τραγουδίστρια σε μια ηχογράφηση από τον Elijah and the Ebonies. Παντρεύτηκε τον σαξοφωνίστα του γκρουπ των Melvin Barton και το ζευγάρι δημιούργησε το δικό του συγκρότημα Ann Sexton and the Masters of Soul στα τέλη της δεκαετίας του 60. Θα παραμείνουμε στη δεκαετία του 70. Dub Walk 1972 από τους Ernie the Top Notes INC κυκλοφόρησε ως single. Στην πορεία τους έχουν κυκλοφορήσει 6 singles από το 1972 μέχρι και το 2020.

αυτή είναι η Ernie and the Top Notes INC. Dub Walk από το 1972, όπως είπαμε, από το 72 μέχρι το 2020 κατάφεραν να κυκλοφορήσουν μόνο 6 singles. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μουσικό θέμα ακούγεται και στην τηλεοπτική σειρά Luke Cage, Moment of Truth. Ο υπερήρωας, ο μαύρος υπερήρωας, ο Luke Cage. Νομίζω ότι αν δεν έχετε κάτι να κάνετε, ίσως να αξίζει τον κόπο να δείτε την συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά Luke Cage. Και τώρα, Pick Up The Pieces, One By One, κυκλοφόρησε από το συγκρότημα με τα αρχικά AABB, όπου το συγκρότημα αυτό με τα αρχικά είναι η Above Average Black Band, το 1975, μόνο ως single.

Πήγατε επίσης One by One από τους Above Average Black Band το 1975 και κυκλοφόρησε μόνο ως single. Ήταν ένα όνομα, η AABB, Above Average Black Band, με το οποίο η μπάντα του James Brown, η The JBs, κυκλοφόρησε το single Pick Up The Pieces. Υποτίθεται ήταν η απάντηση στο Pick Up The Pieces των Average White Band, που έφτασε στην κορυφή των Αμερικανικών charts στις αρχές του 1975 και έχει μια απίστευτα παρόμοια μπάσο γραμμή με το Hot Pants Road. Και από το 1975 δεν θα απομακρυνθούμε πάρα πολύ. 1974, 40 Days από τον Billy Brooks, και ανήκει στο ένα και μοναδικό άλμπουμ LP που κυκλοφόρησε με το όνομα Windows of the Mind.

Υπέροχες, υπέροχες πραγματικά μουσικές από τον Billy Brooks 1974, 40 Days. Μέσα από το μοναδικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε με το όνομα Windows of the Mind, ο Billy Louis Brooks, γεννημένος το 1943, βιρτουόζος κρουστών jazz. Ο Billy Brooks μετακόμισε στην Ευρώπη το 1964. Στις αρχές δεκαετίας του 70 ίδρυσε το συγκρότημα El Bapaku. Τώρα όμως, όπως ακούσατε και εσείς από τις κραυγές, μπαίνουμε σε ένα τραγούδι το οποίο είναι σημείο αναφοράς για τη soul μουσική. 1971, Dramatics, Get Up and Get Down, και έτσι θα οδηγηθούμε μέχρι και το ρολόι μας να δείξει 8.

0: Τώρα στο iFeel Radio είναι 8.
1: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

Ξεκινήσαμε το τρίτο ημίωρο την δεύτερη μας ώρα με ένα τραγούδι κυριολεκτικά Champions League. Μουσικές από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα σε soul, funk, disco, rhythm and blues, μουσικές και πολλά πολλά ακόμα ήδη λιγότερο παίγμενα στα ελληνικό ραδιόφωνο. Και ξεκινήσαμε βέβαια με τους δύο Jays από το 1972, Backstabbers. Κυκλοφόρησε από το ομώνυμο επιτυχημένο άλμπουμ, πέρασε μια εβδομάδα στην κορυφαία θέση στο νούμερο 1 στο Hot Singles. Ήταν επίσης επιτυχημένο στο Pop Chart, φτάνοντας και στην τρίτη θέση στο Billboard Hot 100 τον Οκτώβρη του 1972. Τώρα, ο αφηγητής στο συγκεκριμένο τραγούδι, στο Backstabbers, προειδοποιεί τους άνδρες για τους άλλους άνδρες, φίλους τους, που χαμογελούν κατάματα, αλλά σχεδιάζουν κρυφά να κλέψουν τις γυναίκες ή τις φίλες τους. Αυτό ήταν και το νόημα του τραγουδιού. Από επιτυχία σε επιτυχία, από, θα λέγαμε, κατηγορία Champions League σε Champions League. Bobby Womack!

από την εταιρεία την United Artists. Αποδίδεται στους Bobby Womack and Peace, οι οποίοι είχαν επιτυχία στο παρελθόν με το Happy Hippie. Για την εβδομάδα που έληξε, 5 Μαΐου του 1973, με το τραγούδι στην έκτη του εβδομάδα στα charts, το Charts Soul Single με τις καλύτερες πωλήσεις του Billboard έδειξε ότι το τραγούδι ήταν στην 24η θέση, με τη θέση της προηγούμενης εβδομάδας να είναι στην 19η. Εν τω μεταξύ, το chart έδειξε το άλμπουμ στην 14η εβδομάδα, διατηρώντας την θέση στην θέση νούμερο 15. Για τη συνέχεια, 1982, Walking into Sunshine, Central Line, μέσα από το άλμπουμ Breaking Points.

1982, Central Line, μέσα από το album Breaking Point, Walking into Sunshine. Πάντως όσοι περπατήσατε σήμερα στον ήλιο, το κεφάλι σας νομίζω θα έγινε σαν ηλιακός θερμοσύμφωνα στην κυριολεξία «καλή ώρα» όπως ο δικός μου. Το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Breaking Point, είναι το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος των Central Line της Brit Funk. Εκεί ανήκει σαν κατηγορία Central Line. Κυκλοφόρησε από την Mercury Records το Φλεβάρι του 1982 στη Μεγάλη Βρετανία. Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυκλοφόρησε με το όνομα Central Line με διαφορετικό tracklist αλλά και artwork, ηχογραφημένο με τον παραγωγό τον Ray Carter, πρώην το συγκρότημα των Heat Wave. Το άλμπουμ διαθέτει ένα ξεκάθαρα αγγλικό στυλ synth funk με παρόμοιο με τους σύγχρονους High Tension και τους Light of the World. Ο δίσκος έτυχε καλής αποδοχής και έφτασε στην 64η θέση στη Μεγάλη Βρετανία όσον αφορά την κατηγορία των άλμπουμ, όπως επίσης και στην 145η θέση στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού στο Billboard και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά το συγκεκριμένο τραγούδι, το Walking into Sunshine έγινε επίσης remix από τον Larry Levan και έγινε δημοφιλής επιτυχία σε κλαμπ στη Νέα Υόρκη. Το 2007 μάλιστα οι The Guardian συμπεριέλαβαν το Breaking Point, τον δίσκο δηλαδή, στη λίστα τους με τα 1000 άλμπουμ που πρέπει να ακούσεις πριν φύγεις από αυτόν εδώ τον κόσμο. Θα παραμείνουμε στην διαχρονιά. 1982 θα ακούσουμε τους Comico, Feel Alright, και πρόκειται για την μοναδική δισκογραφική τους δουλειά. Την ανακαλύψαμε και σας την προσφέρουμε.

Phil Wright, 1982, κομίκο, για την μοναδική τους, από την μοναδική τους δισκογραφική δουλειά. Ψάξαμε λοιπόν και βρήκαμε για τους κομίκο ότι ήταν ένα βραχίβιο συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής που υπέγραψε στην Sam Records, μια ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το All Music, η Carol Williams ήταν κάποτε μέλος αυτής της ομάδας, αλλά τα φωνητικά αποδίδονται σε ανώνυμο γυναικείο πρόσωπο, πιθανότατα μια session τραγουδίστρια, μια guest τραγουδίστρια. Το μόνο μέχρι στιγμής τραγούδι του, το Phil Wright, αυτό που ακούμε δηλαδή, γράφτηκε από τον Nick Brandy, ήταν μια συνεργασία μεταξύ των παραγωγών δίσκων, των Daryl Payne και των Gary Turner. Από το 1982 δεν θα φύγουμε, θα παραμείνουμε στο 1982. Can I come over and play with you tonight? Φοβερή πρόταση αυτή. 1982, μέσα από, από το άλμπουμ Me and You, όπου για αυτό το άλμπουμ ευθύνεται ο Eugene Tracy.

Τραγούδι με νόημα βέβαια. Can I come over and play with you tonight? 1982, όπως είπαμε, από την Gina Tracy μέσα από το άλμπουμ Me and You. Τώρα για όσους και πρέπει να είστε πολλές και πολλοί που δεν γνωρίζετε την Jenny Tracy, είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, ηθοποιός αλλά και παραγωγός δίσκων. Έγινε γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 70 ως τραγουδίστρια του Sylvester, της μεγάλης μορφής της δίσκο, όπου δυστυχώς έφυγε από AIDS. Το πρώτο της άλμπουμ, Me and You, του 1982, όπου και περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο τραγούδι, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι που ακούμε της δίσκο εκείνη την εποχή, αλλά και άλλα, όπως το Sing Your Own Song, αλλά και την παραμελημένη Rhythm and Blues και Funk επιτυχία του 1983, Can I Come Over and Play With You Tonight. Από τα τέλη του 84 έως τις αρχές του 85, εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό Soul Star Search, όπου ήταν η νικήτρια στην κατηγορία Female Vocalist για 6 εβδομάδες. Το 2012 η Jenny Tracy υποδίθηκε την τραγουδίστρια των Gospel, την Mahalia Jackson, στην θεατρική παραγωγή Mahalia, a Gospel Singer. Κατόπιν κυκλοφόρησε ένα εκτεταμένο έργο, Making New Friends, το 2015, το οποίο περιλαμβάνει παλαιότερα συγκλικά της, σαν best δηλαδή. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Jenny Tracy έχει φτάσει 4 φορές στην κορυφαία θέση όσον αφορά τα single charts. Και από το 1982 θα πάμε τώρα στο 1960. He Will Break Your Heart, θα σου ραγίσει την καρδούλα. Ένα τραγούδι που ερμηνεύτηκε αρχικά και συνυπογράφηκε από τον Jerry Butler, μια κορυφαία επιτυχία του 60. Ωστόσο όμως, το 1975 ο Tony Orlando και η Down κυκλοφόρησαν το τραγούδι, το επανακυκλοφόρησαν με το τίτλο He Don't Love You Like I Love You. Η έκδοση μάλιστα, η συγκεκριμένη εκτέλεση, έφτασε και στην κορυφή των charts στο Billboard Hot 100 3 Μαΐου του 1975.

0: απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Tell me who I am. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.

παραδοσιακά, πατροπαράδοτα, το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο των εκπομπών της Πέμπτης. Έχουμε ρίξει παλμούς, έχουμε ρίξει ρυθμούς. Και έτσι θα κάνουμε και σήμερα, ξεκινώντας με την χρονιά του 1980, με το αγαπημένο συγκρότημα των Atlantic Star, μέσα από τον δίσκο Radiant. Πέρασαμε και ακούμε το τραγούδι When Love Calls. Οι 50 αποχρώσεις της μουσικής εξελίσσονται και όχι μόνο εξελίσσονται, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Ελπίζω να σας κάνουμε καλή παρέα, ελπίζουμε να συντροφεύουμε εσάς, οι οποίοι γυρνάτε αυτήν εδώ την ώρα, βρίσκεστε σε κάποιο από τους πολύπαθους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, οι οποίοι κακά τα ψέματα ζεμάταγαν σήμερα. Και να κάνουμε παρέα και σε εσάς, οι οποίοι έχετε ξεκινήσει ήδη για τις διακοπές σας, για τις άδειές σας. Αγαπημένο τραγούδι για τη συνέχεια. Πολύ, πολύ αγαπημένο. Joy Sims, Coming to My Life.

Από αυτά τα τραγουδιά που οι DJ της εποχής, και όχι μόνο βέβαια, και οι τωρινοί DJ ονομάζουν σαν warm-up τραγουδιά. Joy Sims, Coming to My Life, δυστυχώς έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, 15 Οκτωβρίου του 2022 και σε ηλικία μόλις 63 ετών. Η Joy Sims, η οποία έγινε διάσημη στα τέλη της δεκαετίας του 70, όταν το τραγούδι το οποίο ακούμε, Coming to My Life, μπήκε στο Top 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Joy Sims από το Rochester της Νέας Υόρκης περιόδευσε στην Αγγλία το καλοκαίρι και πρόκειται μάλιστα πρόσφατα να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ. Δυστυχώς, ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μέλη της οικογένειάς της. Για τη συνέχεια, 1987, You're Putting a Rush on Me, από τη μία και μοναδική και πολύ αγαπημένη Stephanie Mills.

Από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές, η Στέφανη Μίλς, You're Putting a Rush on Me, 1987, είναι το τραγούδι, το τρίτο της νούμερο 1 παρακαλώ στα charts, Hot Black Singles, και το δεύτερο νούμερο 1 το 1987. Μάλιστα, το συγκεκριμένο τραγούδι πέρασε μια εβδομάδα στην κορυφή από το Billboard Hot 100, φτάνοντας σε πολύ καλό σημείο, σε πολύ καλή θέση, πλασαρίστηκε. Επίσης, τα πήγε πάρα πολύ καλά και στα χορευτικά charts. Τώρα, για τη συνέχεια, αγαπημένο μου συγκρότημα, η Simply Red, Move On Out, 1987, μέσα από το δεύτερο άλμπουμ με την ονομασία Men and Women. Υπέροχο πραγματικά άλμπουμ, γεμάτο επιτυχίες. Βέβαια, κακά τα ψέματα, οι Simply Red έχουν τόσο όμορφα τραγούδια που και κάποια να μην είναι τόσο γνωστά, να μην είναι ευρέως γνωστά στο κοινό. Ακούς πολύ πολύ ευχάριστα τις δισκογραφικές τους δουλειές.

1987, Simply Red, Men and Women, Move On Out. Αγαπημένο τραγούδι. 5 σίγκλοι κυκλοφόρησαν από τον λόγο άλμπουμ, από το Men and Women. Το The Right Thing ήταν το πρώτο που κυκλοφόρησε, φτάνοντας και στην 11η θέση στην Μεγάλη Βρετανία. Το Infidelity ήταν το δεύτερο σίγκλι, το οποίο έφτασε στην 31η θέση και ακολούθησε το Maybe Someday, που έγινε και το πρώτο σίγκλι των Simply Red, που απέτυχε να φτάσει στο κορυφαίο Top 75 του Ηνωμένου Βασιλείου, φτάνοντας στην 88η θέση. Το επόμενο σίγκλι ήταν το Every Time We Say Goodbye, μια διασκευή του τραγουδιού του Cole Porter, όπου επέστρεψε το συγκρότημα στο Top 20 και συγκεκριμένα στην 11η θέση. Το I Won't Feel Bad ήταν το 5ο και τελευταίο σίγκλι από το εν λόγω άλμπουμ, που έφτασε στο νούμερο 68. Οπότε, όπως και εσείς καταλάβατε, ήταν ένα άλμπουμ, το Men and Women του 1987, το δεύτερο άλμπουμ των Simply Red, το οποίο είχε πραγματικά πολύ πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες. Δεν θα απομακρυνθούμε πολύ όμως από το 1987, τίνουμε προς τα μέσα της δεκαετίας του 80, 1986, και θα παραμείνουμε και πάλι στην Αγγλία. Πάμε να ακούσουμε την Princess, την πριγκίπισσα, το 1985-86, στο πιο γνωστό της τραγούδι, στην πιο μεγάλη της επιτυχία, Say I'm Your Number One.

με την Κυπριακή Πισά. Η Princessa Say I'm Your Number One κυκλοφόρησε το 1985 ως το βασικό σίγγλ από το μόνιμο ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ της, το οποίο κυκλοφόρησε ένα λίγους μήνες μετέπειτα. Βέβαια έφτασε στην χρονιά του 1986. Γράφηκε και παρήχθη από το τρίπτυχο της επιτυχίας του SAW ή αλλιώς Stock, Aitken και Waterman. Το τραγούδι έφτασε στην 7η θέση στη Μεγάλη Βρετανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε και στην θέση νούμερο 20 όσον αφορά το Hot Blast Singles του Billboard. Το βρετανικό περιοδικό, το Classic Pop, κατέταξε το τραγούδι στην 8η θέση στη λίστα του με τα Top 40 Stock, Aitken, Waterman τραγούδια το 2021. Υπέροχο τραγούδι για τη συνέχεια. Υπέροχη ερμηνεύτρια, υπέροχη φωνή, Anita Baker, Sweet Love.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 9.
1: Ο I Feel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Ακούτε την εκπομπή απρόσληπτος επισκέπτης.
3: Ακούτε την εκπομπή απρόσληπτος επισκέπτης.
2: Στο μικρόφωνο και στην επιλογή μουσικής, ο Φέδων. You are listening to Uninvited Visitor.

Βράδυ Τρίτης, 13 Οκτωβρίου του 2026. Ο απρόσκλητος επισκέπτης είναι εδώ, στο Nightfield Radio φυσικά. Να πάμε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες με μουσικές όμορφες που μας παραπέμπουν στη μέρα. Αλλά μην ανησυχείτε, ξεχάστε ότι έχετε στο μυαλό σας ή μπορεί να έχετε, λόγω της ημέρας εννοώ, Τρίτη και 13, έτσι. Η μουσική είναι εδώ για να μας σώσει και να τα ξεχάσουμε όλα και να περάσουμε όμορφα.

0: Ελπίζω να μου είστε καλά, να περνάτε όμορφα όπου και να βρίσκεστε. Λίγο ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα σήμερα. Πέραν της ημερομηνίας, ενώ άρχισε να βρέχει. Μας θυμίζει έντονο φθινόπωρο ο καιρός. Θα πέσει και η θερμοκρασία, λέει. Θα πάει λίγο πιο κάτω, λίγο πιο χαμηλά. Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι φυσιολογικό προφανώς να βρέχει το φθινόπωρο. Αρκεί λίγο έτσι σοβαρότητα και λίγο προσοχή και θα το περάσουμε και αυτό. Όπου και να είστε, μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας διαδικτυακό σταθμό, στο Nightfly Radio, εδώ που γίνεται ραδιόφωνο στο διαδίκτυο και όχι διαδικτυακό ραδιόφωνο, επιτέλους το είπαμε. Πάντα θα σερδαμίζω, νεολογισμός αυτός, έτσι γλωσσοπλασία που λέμε, σε αυτή τη λέξη δεν ξέρω τι, άμα την πάρει στραβά από την αρχή λέει, πάει έτσι συνέχεια. Εδώ λοιπόν που γίνεται ραδιόφωνο στο διαδίκτυο και από ό,τι τουλάχιστον εισπράττουμε όλη η παραγωγή εδώ, σας αρέσει εσάς εκεί έξω και πόσο το απολαμβάνουμε αυτό όλοι μας εδώ, πόσο μας αρέσει, πόσο το χαιρόμαστε και να συνεχίσουμε έτσι παιδιά όμορφα, δυνατά, με καλή διάθεση και την καλύτερη παρέα όλους και όλους εσάς. Ξεκινήσουμε σιγά σιγά, αφού πήραμε μια εξαιρετική σκυτάλη από τον Άρη Γιώτη για μια εκπληκτική εκπομπή που είχε κάνει κάποιο χρονικό διάστημα πριν, με εξαιρετικές soul μουσικές από τις δεκαετίες των 70's και των 80's κυρίες, φοβερή και τρομερή φυσικά. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Στέλιο Κεσίσογλου που για ακόμα μια Τρίτη και σήμερα ξεκίνησε τη ζωντανή ροή των εκπομπών του iFeel Radio της Τρίτης. Φοβερός και τρομερός μοναδικός Στέλιος και εδώ ο πρόσκλητος επισκέπτης ο Φέδων μέχρι τις 11 θα πάμε μαζί. Καλώς ήρθατε λοιπόν και επισήμως φίλες και φίλοι, είστε στον iFeel Radio, είμαι ο Φέδων, μέχρι τις 11 πάμε παρέα με πρόσκλητο επισκέπτη. Καλά να περάσουμε.
1: Τρίτη βράδυ, η πόρτα ανοίγει. Ο απρόσκλητος επισκέπτης είναι εδώ, στο iFeel Radio.

Ο απρόσκλητος επισκέπτης είναι εδώ λοιπόν, εδώ στο Nifil Radio, όπως κάθε Τρίτη έτσι και απόψε, και υπό τους ήχους των εκπληκτικών, μαγευτικών και ταξιδιάρικων Dead Can Dance, πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες εδώ και επισήμως. Χαιρετήσουμε και να καλωσορίσουμε λοιπόν όλες και όλους, ξεκινώντας εδώ από το δωμάτιο επικοινωνίας. Ευχαριστούμε ξανά τον Άρη Γιώτη. Φυσικά τον Άρη τον απολαμβάνουμε κάθε πρωί 8 με 10 στον Επικοινωνία FM στους 94 και εκτάκτως εδώ στο σπίτι, το ραδιοφωνικό σπίτι και το δικό μας το ραδιοφωνικό σπίτι, έτσι, τον Nifil Radio. Και την Παρασκευή θα είναι ο Άρης εδώ μας με τον Παναγιώτη Πολύδωρο, οπότε για κοπιάστε και συγκεντρωθείτε και ελάτε. Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα και τον Αλέξανδρο και τη Φωτεινή. Καλησπέρα. Πάμε μια βόλτα εκεί στα πολιτικά της Εύβοιας να δώσουμε αγκαλιές και καλησπέρα στο φίλο μας τον Κώστα και τη Μαρία. Πώς είναι ο καιρός εκεί, παιδιά? Έχει πιάσει από εκεί, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Δεν ξέρω, για δώσε μας ένα feedback, κάντε μας ένα update τι γίνεται εκεί. Πολλά φιλιά στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στη Βασιλική μας και το Βασίλη και όλη την παρέα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Καλησπέρα φυσικά στα Γιάννενα. Να χαιρετήσουμε και τα όμορφα Μεσόγεια, τη Χριστιανά μας και την παρέα της. Καλησπέρα Χριστιανά μου. Καλησπέρα στα Βόρεια Προάστρια, στην Έφη μας. Γεια σου Εφάκη μου. Καλησπέρισουμε φυσικά τον Γιώργο Πέτρο και την Βάζο και όλη την παρέα που βρίσκονται εκεί. Στον Γιώργο παρέα, φαντάζομαι, στον Γιώργο, στο σπίτι του Γιώργου. Πού είστε Γιώργο μου? Τον Γιώργο φυσικά τον απολαμβάνουμε κάθε Τετάρτη 7 με 9, ο Πατεντέ, βήμα για 2. Καλησπέρα στο Μαράκι. Καλησπέρα Λέτα και Λετίτσια και Αριάδια. Καλησπέρα και στο εξωτερικό. Στην Βίλμα, στην Άννα από την Οράδια της Ρουμανίας. Hello Anna, happy to have you here. Hello Τζόσκα, Κράση, Έλενα, Αγνέτα, Φλόρι, Βάνια. Όπου και να είστε, ελάτε στην παρέα μας.

και 13 σήμερα. Μερημονία που κουβαλάει τόνους δυσιδαιμονίας στην ελληνική κουλτούρα. Αλλά μην ανησυχείτε, αφήστε τη μουσική να διώξει τους κακούς ιονούς. Έρχονται CCR. Το τραγούδι μιλάει για κακά φεγγάρια και προφητείες, αλλά έχει τόσο ωραίο ρυθμό που σίγουρα θα σας κάνει να ξεχάσετε κάθε φοβία. Φοβία για το οτιδήποτε.

Έτσι ακριβώς λοιπόν, στον υπόλοιπο πλανήτη μπορεί να τρέμουν την Παρασκευή και 13, αλλά εδώ στην Ελλάδα είμαστε πιο παραδοσιακοί. Η δική μας κακιά μέρα είναι η Τρίτη. Τώρα φταίει η αστρολογία και ο πλανήτης Άρης, φταίει το γεγονός ότι μια μέρα, μια Τρίτη και 13 αλώθηκε η πόλη. Εμείς όμως εδώ στο ραδιόφωνο δεν καταλαβαίνουμε όλα τα ίδια πράγματα από Χρυσουγεννιάτικες. Ξορκίζουμε αυτή την ιδιαίτερη μέρα και τη Χρυσουγεννιά με την καλύτερη μουσική. Dire Maker.

ομορφιά μουσική στα 70's. Σε ένα τραγούδι και μια τεράστια επιτυχία του Bob Marley, φυσικά με την μπάντα του, τους Wailers. Το I Shot The Sheriff, ένα τραγούδι το οποίο το έκανε και επιτυχία ένα χρόνο αργότερα, το 74, και ο Eric Clapton. Νομίζω το έκανε παγκόσμια επιτυχία ο Eric Clapton και στη συνέχεια, συνεπραγμένο και από αυτή την εξέλιξη, από την ερμηνεία του Eric Clapton, ακολούθησε και του Marley, παγκοσμίως δηλαδή, μιας και η Reggae ήταν λίγο πιο περιορισμένη εκεί, περί της Καραϊβικής. Ένα τραγούδι φυσικά που οι περισσότεροι, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα του Marley, μιλούσε ή αναφερόταν γενικότερα με την κατά της βίας, της καταπίεσης και όλο αυτό το θέματος. Αποτελούσε έναν ύμνο κατά κάποιον τρόπο της δικαιοσύνης απέναντι στην καταπίεση. Αλλά το 2012 η πρώην σύντροφος του Bob Marley, Esther Anderson, μας έδωσε μια νέα διάσταση σχετικά με την ερμηνεία του τραγουδιού. Υποστήριξε η Esther Anderson ότι οι στοιχοί αναφέρονται στο γεγονός ότι ο Bob Marley εναντιόταν στην ίδια επειδή έπαιρνε αντισυλληπτικά χάπια και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι σωστό αυτό και ότι κάθε τύπος, δηλαδή το σπόρο που φυτρώνω, που λέγει χαρακτηριστικά ο στίχος, τον σκοτώνει. Οπότε αναφερόταν σε αυτό κατά τα λόγια της Esther Anderson. Όπως και να έχει, είναι ένα τραγούδι το οποίο φυσικά έγινε παγκοσμίως γνωστό, τραγουδιέται και έχει και με όποιο τρόπο ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει και θέλει, δικαίωμά του. Μας αρέσει, το ακούμε, το απολαμβάνουμε.

Σταύρος Κλειτσόπης και της είναι εδώ παρόν και πόσο όμορφα αισθάνομαι που είμαι εδώ ανάμεσα σε όλες και σε όλους εσάς. Να χαιρετήσουμε και να καλωσορίσουμε και την Δέσποινά μας. Γεια σου Δέσποινά μου, ευχαριστώ πολύ.

1995, debut album για την Diana King, Tougher Than Love, και φυσικά η τεράστια επιτυχία, το Shy Guy, το οποίο φυσικά το τραγουδήσαμε όλοι βλέποντας και την ταινία, το Bad Boys, εκείνη την τεράστια επιτυχία που ακολούθησαν και πολλά sequel φυσικά. Εδώ 3-4 λεπτά πριν το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε σε ένα αγαπημένο επίσης εκεί από τα 90s, έρχεται ο Maxi Priest, Grooving in the Midnight, για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο εδώ στον απρόσκλητο επισκέπτη της Τρίτης. Χαιρετισμός πολλούς στο φίλο μου τον Κώστα και στη Ρένα μας. Και επίσημους χαιρετισμούς επίσης στον φίλο μας τον Γιώργο τον Πέτρου που προείπαμε και στη Βάσο, που σου ξέρω είναι και η Βάσο μας εκεί. Γεια σου Βάσο μου και σε όλη την παρέα που βρίσκεστε εκεί την Ομίγυρη.

Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων. 3, 2, 1, action!

music online. Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Nightfill Radio μαζί σας στο Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια, εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπο ζωής. So keep on rocking.

Αυτές φυσικά ήταν οι En Vogue από τα παλιά, από τις 90's και αυτές. 92-93, κάπου εκεί. Free Your Mind μας πρόσταξαν. Είχε αδίκως, μπορώ να πω εγώ. Μιλάτε τις προκαταλήψεις όλων, κάθε είδους προκαταλήψεις που έχετε στο μυαλό σας. Ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία φυσικά πατάει πάνω στο τραγούδι των Funkadelic από το 1970, Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Πες σουρό δεν ακούει έτσι, πείτε μου τραγούδιο για πάμε δεύτε να δεις. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσάς αποφεύγετε σήμερα να ανοίξετε ομπρέλα μέσα στο σπίτι, άλλοι να αλλάξετε πεζοδρόμιο, αν δείτε μαύρη γάτα κάτι τα δικά σας. Άλλοι ψάχνουν να ρίξετε και λίγο αλάτι πίσω από τον ώμο σας. Όπως και να έχει η μαύρη γάτα, δεν μπορεί να μην είναι και τόσο χρυσουζιά, αλλά να την απολαύσουμε τραγουδώντας τη.

φυσικά ήταν η Janet Jackson από τα παλιά τέλη των 80's, 1989, Black Cat με τον Dave Berry στην κιθάρα, στην εκτέλεση του άλμπουμ, γιατί έχουν βγει πολλά remixes, επανεκτελέσεις του Black Cat, μέχρι και ο Vernon Reed έχει κάνει ένα mix που έχει παίξει μαζί με την Janet Jackson κιθάρα, ο Vernon Reed φυσικά τον Living Color και ο Betancourt από τους Extreme, ένα πολύ δυναμικό τραγούδι που ξορκίζει την αρνητική ενέργεια και κάνει τις μαύρες γάτες πιο θελκτικές. Είμαστε φαν, προσωπικά εγώ είμαι φαν. Γενικότερα εγώ δεν είμαι προκατελημένος, δεν έχω προκαταλήψεις. Είναι χρυσουζιά. Καλησπέρα, Νίμου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, το φίλο μου στο Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη μου.

Joe Tempest και η μπάντα του Europe, αγαπημένο track, αγαπημένο τραγούδι, Superstitious από το 1988. Και αν σπάσει και ένας καθρέφτης, δεν υπάρχουν αυτά τα 7 χρόνια χρυσουσιά, ίσως είναι κάτι που έχουμε εμείς επινοήσει για να έχουμε να λέμε, να έχουμε να ρίχνουμε το φταίξιμο κάπου, όπως λέει και μια ψυχή, και συμφωνώ μαζί της απολύτως. Superstitious λοιπόν, εδώ στο Michael Radio ξορκίζουμε προκαταλήψεις και δυσιδαιμονίες με μουσική, αγαπημένες μουσικές επιλογές δικές σας, δικές μου, όλων μας, και έτσι πορευόμαστε εδώ στον απρόσκλητο επισκέπτη της Τρίτης. Πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον Red Rocker, τον Sammy Hagar.

Αυτή φυσικά ήταν η Van Allen από τα 90s, mid-90s, με τον τεράστιο Sammy Hagar στα φωνητικά, I Can't Stop Loving You. Sammy Hagar, ο οποίος κλείνει τα 79 σήμερα, ζωή να έχει. Γεννημένος το 1947, έναν Οκτώβριο, μια μέρα του Οκτώβρη σαν σήμερα. Στις 13, Sammy Hagar, με τεράστια καριέρα. Τεράστια καριέρα και σόλο και στους Μόντρους, στην μπάντα του που ξεκίνησε και μετά όταν αντικατέστησε τον David Lee Roth, εκεί στις αρχές των 80's, τους Van Allen. Φοβερός και τρομερός, κάνει και εκπληκτικά βίντεο στο YouTube, ο Sammy Hagar, φωνάζοντας πολλούς καλλιτέχνες από μεγάλες μπάντες, τεράστια ονόματα, και συζητάνε για τη ροκ γενικότερα. Όσοι έχετε όρεξη και θέλετε, μπείτε, ψάξτε τον και θα το απολαύσετε νομίζω.

μουσική, μία από τις αγαπημένες μας γυναικείες φωνές στη ροκ. Μιλάμε για την Pat Benatar. Τι φοβερή και τρομερή διασκευή. Αυτό το τραγούδι είναι διασκευή, για όσους και όσους αναρωτιούνται. Shadows of the Night. Οι σκιές μπορεί να γλιστράνε μέσα στη νύχτα, να χάνονται ή να μην είναι τόσο εμφανείς και ορατές, αλλά είναι πάντα εκεί. Είναι εκεί και είναι στο χέρι μας ή στο μυαλό μας ή στην ψυχή μας. Να τις ακολουθήσουμε ή να τις διώξουμε, να τις καθαρίσουμε. Όπως και να έχει, η σκιά, τη θέλουμε ως σκιά, τη θέλουμε να την βγάλουμε στο φως. Φοβερή και τρομερή, Shadows of the Night, Pat Benatar.

είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 10, πριν από το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, υπό τους ήχους των Lone Justice και των Dreams Come True. Lone Justice, η πρώτη μπάντα της Μαρία Μακή που ακούτε στα φωνητικά. Της φοβερής και τρομερής Μαρία Μακή που είχαμε απολαύσει εκεί στα 90's με την μπαλάντα της, το Show Me Heaven. Και πόσο ωραίο τραγούδι πραγματικά. Έχουμε πολλή μουσική για μία ώρα ακόμα. Έχουμε να μιλήσουμε για τη μέρα. Έχουμε να μιλήσουμε για το πώς είμαστε, πώς νιώθουμε. Στείλτε μου τα μηνύματά σας. Έλατε στην παρέα εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ο πρόσκοτος επισκέπτης και καλύτερη παρέα σας περιμένουν όλες και όλους. Σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 10. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Δεκαπέντε χρόνια iFeel Radio. Χιλιάδες τραγούδια. Εκατοντάδες παραγωγή. Αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο. Με σεβασμό στη μουσική. Με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. iFeel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

Είμαστε επανήλθαμε μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Ήρθαμε πιο χορευτικά, με πιο synth pop και disco house, γιατί όχι, επιλογή αυτή που ξεκινάει έτσι, και baroque pop, τι λες, ηλεκτρονική σίγουρα, Daft Punk, very disco ή very disco. Ενδιαφέρον με τον τίτλο είναι ότι κρύβει τρεις πληροφορίες, τρία μυστικά, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο έχουν δώσει αρκετή σημασία. Θα σας τα αναφέρω εγώ έτσι, να το βάλετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, μήπως και σας απασχολήσει, βρε παιδί μου. Verides quo, πάμε στην πρώτη λέξη, Verides. Έχει να κάνει με το very disco, που αν προφερθεί γρήγορα στα αγγλικά ακούγεται ακριβώς όπως η φράση very disco, οπότε άμα το πάμε very disco το βγαίνει στη φράση, και έχει να κάνει φυσικά, αναφέρεται στο στυλ του άλμπουμ. Το δεύτερο, πάλι στην πρόταση, στον τίτλο κρύβεται, έχει να κάνει με την λέξη discovery, ανακάλυψη, κατ' ουσίαν αναγραμματισμός της λέξης discovery. Δηλαδή άμα τις βάλετε κάτω και την βγάλετε και παίξετε λίγο, κάνετε τον αναγραμματισμό, θα δείτε ότι βγαίνει η λέξη discovery. Και φυσικά το προφανές έχει να κάνει με τη λατινική προέλευση, που παραπέμπει στη γνωστή λατινική φράση quo vadis, που πηγαίνεις ή προς ποιο τέλος. Εμείς προτιμάμε τις αρχές, όχι τα τέλη. Τώρα που το τέλη, εμένα το μυαλό μου πήγε και στα δηλική λουφορίας που έρχονται όσο νούπο. Ωχ Θεέ μου. Ας μείνουμε στο θέμα όμως, αφού καλωσορίσουμε και χαιρετήσουμε και τον Νικόλα τον στρατηγό. Γεια σου Νικόλα μου, καλώς ήρθες.

Lynn King με το προσωμείο Champagne. Από το 1982 η μεγάλη της επιτυχία Low Calm Down. Έλα αγάπη και έλα πάρε με. Προς το παρόν από ό,τι μας έμενε.

κάνει να προσέχουμε και να εξυμνούμε την αμοιβαία αφοσίωση, την αγάπη και τη συντροφικότητα. Και όλα αυτά φυσικά πώς είναι δυνατόν να αφήσουν θερμοκρασία αταλάντευτη και ανεπηρέαστη. Too hot. Εκπληκτικό remix που έκαναν και επανέκδοση η Colinda Gang μαζί με την Lisa Stansfield στα φωνητικά να βοηθάει.

Night λοιπόν, Λίζα Στάνφιλντ, σε μια συνεργασία μαζί με τους Cool of the Gang, σε μια επανεκθέλεση του κλασικού hit. Τρίτη και 13 σήμερα. Έχουμε ξανακάνει εκπομπή Τρίτη και 13, λογικό είναι. Τρίτες κάνουμε, οπότε λογικό είναι να συμπέσει. Μια ημέρα που κοβαλάει, όπως είπαμε, απίστευτους μύθους δυσιδαιμονίας. Αριθμός 13 θεωρείται χρυσούζικος επειδή χαλάει την τελειότητα του 12. 12 οι μήνες, 12 οι θεοί του Ολύμπου, 12 οι άθλοι του Ηρακλή, 12 οι μαθητές του Ιησού, και ξαφνικά έρχεται ένα 13 και τα κάνει όλα ανω κάτω. Κάτσε βρε αδερφέ. Όπως και να έχει όμως, εμείς ξορκίζουμε το κακό εδώ, ξορκίζουμε τη δυσιδαιμονία

θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα απόψε, το Superstition, το Stevie Wonder. Ένα τραγούδι φυσικά που δημιουργήθηκε αρχικά από έναν αυτοσχεδιασμό που είχε στο στούντιο μαζί με τον Jeff Beck, το θρυλικό κιθαρίστα. Μάλιστα ο Jeff Beck έλεγε θα το κυκλοφορήσει πρώτο στο τραγούδι, αλλά το έπιασε ο Ben Gordy, ο τότε ο ιδρυτής εκεί της Motown, ξέρετε, και της CBS, και έλεγε ρε παιδί μου όχι, κάτσε μισό, το πιάνουμε εδώ πέρα τη μυρωδιά, το σμίστηκε ρε παιδί μου το τραγούδι ότι θα γίνει επιτυχία, και λέει όχι, θα το κυκλοφορήσει ο Stevie Wonder πρώτο, και όπως έγινε, και φυσικά έγινε τεράστια επιτυχία. Ένα τραγούδι που φυσικά ο Wonder αναφέρει μέσα στους στίχους κλασικές δυσιδαιμονίες όπως τον αριθμό 13, σπασμένους καθρέφτες, το να περπατάς κάτω από σκάλες και όλα αυτά, όλες αυτές τις δοξασίες για να τονίσει ότι η τυφλή πίστη σε πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε οδηγεί μόνο σε ταλαιπωρία και όχι άδικα. Έχει δίκιο, αλλά άντε τώρα να το βάλει στο μυαλό του καθενός εκεί έξω και στο δικό μας, έτσι. Πάντα είπαμε πρέπει να έχουμε ένα τέρας, να δημιουργήσουμε, δημιουργούμε πάντα ένα τέρας για να ρίχνουμε το φταίξιμο κάπου.

τεράστια επιτυχία Just Be Good To Me. Ένα τραγούδι το οποίο έχει χίλιο διασκευαστεί και χίλιο σαμπλαριστεί. Και ίσως η πρώτη μεγάλη επιτυχία, ένα milestone μπορούμε να το πούμε, για τους δύο παραγωγούς οι οποίοι μετέπειτα έκαναν τεράστια επιτυχία στην Αμερική. Μιλάμε για τον Jimmy Jam και τον Terry Lewis, που ήταν ακόμα μέλη τότε της μπάντας των Time. Jimmy Jam και Terry Lewis ήταν, μπορούμε να πούμε, οι πρωτοπόροι, οι ιδρυτές της New Jack Swing σχολής, που μεσουράνησε και μονοπόλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά εκεί από το 85-86 μέχρι και το 89-90-91. Πάμε στις αρχές των 90's σε μια επιλογή της φίλης μας της Γιολάντας. Ζήτησε να ακούσει ακόμα μια αγαπημένη μπάντα, Simply Red. Έρχεται το Stars για τη Γιολάντα μας.

Νόβα. Ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

είμαστε στην τελευταία στροφή του πρόσκλητου επισκέπτη αυτής της Τρίτης και ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο με Climax Blues Band και Couldn't Get It Right από το 1976. Ένα εξαιρετικό τραγούδι το οποίο το background του είναι ότι πιέστηκε πολύ η μπάντα από την εταιρεία παραγωγής και τη δισκογραφική τους να κάνουν μια επιτυχία. Τώρα μιλάμε για μια εμβληματική μπάντα με πάνω από 20, με 20 τουλάχιστον δίσκους έτσι, στο παλμαρέ τους. Και σου λέει πρέπει να κάνετε μια επιτυχία. Έκατσαν τα μέλη να βρούνε κάτι, έπιασαν ένα πιασάρικο έτσι ριφ ρυθμό, ένα φάνκι ρυθμό. Και στιχουργικά τι λένε, πώς τους ήρθε η έμπνευση. Επειδή τότε ερχόταν πάρα πολλές, ήταν πάρα πολλές συναυλίες που έκαναν και έπαιρναν και μέχρι τρεις διαφορετικές πτήσεις καθημερινά για να πάνε να κάνουν τα γκίκ τους. Αισθανόταν τόσο κουρασμένοι κάθε βράδυ και έψαχναν να βρούνε κάπου να χαλαρώσουν, να κοιμηθούν. Έψαν να βρουν αυτό το φως μέσα στη νύχτα, in the middle of the night που λέει και ο στίχος, δηλαδή αυτή την ταμπέλα που λέει Holiday Inn. Εκεί στις αμερικανικές ταινίες φαντάζομαι τις έχετε δει όλοι σας αυτές τις πινακίδες. Κάπως έτσι λοιπόν γεννήθηκε αυτή η μεγάλη επιτυχία των Climax Blues Band, η οποία αποτέλεσε και αποτελεί και τη μεγαλύτερη τους επιτυχία. Stretch, why did you do it?

Είμαστε εκεί στα μέσα των 70s. Τότε που αρχίζει και ξεπηδά και είναι δικαιβραίως γνωστή η disco. Εκεί από την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών και τη δυτική, εκεί Σαν Φρανσίσκο μεριά. Αλλά και εδώ στην Ευρώπη, από την Γαλλία κυρίως, ξεκίνησε και αυτό το κίνημα της disco. Εδώ απολαμβάνουμε μία από τις μεγάλες επιτυχίες εκείνης της έρα, εκείνης της εποχής. Tina Charles, Dance Little Lady Dance. Πόσο όμορφο συνέστημα να έχεις την καλή σου και να στριφοβιγλίζεται σε όμορφους και απαλούς ρυθμούς. Και από το 76 πάμε ένα χρόνο πριν, το 1975, τότε που ο Frankie Valli έκανε μία από τις μεγαλύτερες του solo επιτυχίες, εξυμνώντας και αυτό στον έρωτα, Swearing to God, μια επιλογή της Χριστιανάς μας, της το χαρίζουμε φυσικά. Swearing to God, Frankie Valli, στα φωνητικά, Patty Austin, βοηθάει.

εσείς τώρα πάλι σε τι πιστεύετε, και τι εννοούμε για να μην παρεξηγηθούμε. Λόγω της ημέρας λέω. Οι δυσιτεμονίες καλά στέκουν, οπότε προτιμάτε τις προκαταλήψεις ή τη μουσική και την αγάπη? Αυτό που μας προτρέπει η Λάιζα Μινέλη να πιστέψουμε και να ακολουθήσουμε. I Believe in Music, μια φοβερή jazz διασκευή στο

μόλις απολαύσαμε μια καταπληκτική συνεργασία, ένα φοβερό ντουέτο από τον Jamie Callum και τον Gregory Porter στο κλασικό της Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood, από το 1964 στο 2014. Ένα τραγούδι φυσικά που έχουν κάνει και το 1965, ένα χρόνο αργότερα από την Nina Simone, τεράστια επιτυχία και οι Animals. Αυτό ήταν το Don't Let Me Be Misunderstood. Και πάμε να θυμηθούμε τώρα και μια δικιά μας, να της πούμε χρόνια πολλά. Μία από τις πιο επιτυχημένες και τραγουδίστριες παγκοσμίως, με πωλήσεις πάνω από 300 εκατομμύρια δίσκους, παρακαλώ πολύ. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι δικιά μας. Και μιλάμε για την Ανά Μουσχούρη. Γεννημένη μια μέρα σαν σήμερα, το 1934, κλείνει εσύ ως το 91-92, ζωή να έχει. Χρόνια της πολλά σε αυτή την τεράστια. Και την απολαμβάνουμε τώρα να μας τραγουδάει Chanteur La Vie. Τραγουδάμε τη ζωή. Φυσικά είναι μια διασκευή στα γαλλικά της μεγάλης επιτυχίας των

πραγματικά μαύρα κοκάλινα γυαλιά της και με μια αγγελική, πραγματικά κρυστάλλινη σοπράνο χρειά στη φωνή της. Είναι αναμούσχουρη η κατέκτηση τον κόσμο και όχι άδικα. Chanter la vie. Διασκευή φυσικά στο Heaven Dream, τον Άμπα, στα γαλλικά. Υπέροχο τραγούδι, τόσο μελωδικό και τόσο πιο αέρινο από τη φωνή της Νανάς, της δικής μας Νανάς. Χρόνια πολλά, Νανά Μοσχουρή.

δύο τραγούδια πριν από το τέλος. Και από το 1983 και την υπέροχη αυτή διασκευή και τη μοναδική Νάνα Μοσχούρη. Πάμε στο 1973, 10 χρόνια βουτιά στο παρελθόν. Να ακούσουμε τον Πέρι Κόμο να διασκευάζει Don McLean και το And I Love You So, δύο τραγούδια πριν το τέλος, το πρώτο τελευταίο τραγούδι απόψε.

Πόσο ωραίος μελωδικός Crooner, Περικό μου, And I Love You So. Πολύ όμορφη διασκευή. Και με μια διασκευή θα τελειώσουμε και την απόψινή εκπομπή, θυμώντας και τιμώντας έναν άλλον τεράστιο Crooner, έναν Ιταλοαμερικανό Crooner, ο οποίος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2009, στην ηλικία των 82 ετών, παρακαλώ. Και μιλάμε για τον Al Martino, κατά κόσμον Jasper Cini, και ηθοποιός, έπαιξε τον τραγουδιστή στην περίφημη ταινία και σειρά series of ταινίας, ενώ σειρά ταινιών, επιτέλους το είπαμε, The Godfather, τον Ονός, έτσι. Έπαιξε τον τραγουδιστή Johnny Fontaine, με τεράστια καριέρα, τεράστια δισκογραφία στη jazz, swing, traditional pop και easy listening σκηνή. Πάμε να τον απολαύσουμε σε μια φοβερή διασκευή που έκανε στο κλασικό του Freddie Quinn, το οποίο έχει χίλιο διασκευαστεί και χίλιο τραγουδηθεί το τραγούδι αυτό, και μιλάμε για το Spanish Eyes, το τελευταίο για απόψε, χαρισμένο για όλους και για όλους εσάς εκεί έξω, και να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική σας συντροφιά αυτή τη μέρα και αυτή την Τρίτη και αυτό το βράδυ. Έρχεται ο Al Martino, Spanish Eyes, τελευταίο για απόψε.

0: Αλ Μαρτίνος, Spanish Eyes, και μακάρι όλοι εκεί έξω να έχετε δύο μάτια να σας κοιτάζουν και να λιώνουν και να τα κοιτάζετε, να τα αντικρίζετε και να ταξιδεύετε όμορφα μαζί. Αυτό ήταν και απόψε, φίλες και φίλοι, η εκπομπή Απρόσκλητος Επισκεπτής μόλις ολοκληρώθηκε. Ελπίζω να κατάφερα να σας κρατήσω όμορφη συντροφιά τις δύο προηγούμενες ώρες, δύο και κάτι. Δεν έχει σημασία που είναι Τρίτη και 13, νομίζω τα καταφέραμε, έτσι. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να παρασύρετε από τοξασίες και δυσιδαιμονίες. Πιστέψτε στη μουσική, πιστέψτε στην αγάπη, προτιμότερο. Στα χέρια σας αυτό που πρέπει, δηλαδή τη ζωή, και όλα θα πάνε καλά. Τα υπόλοιπα ας τα έχουμε να τα σχολιάζουμε εδώ, έτσι, μουσικά. Και με ελαφρά την καρδία, έτσι, σε μια παρέα, περισσότερο για πλάκα και χωρίς να τα εισπράττουμε αυτά και να τα κάνουμε κτήμα μας, έτσι. Αφήνετε το μυαλό σας να παίζει περίεργα παιχνίδια, γιατί δεν θέλει πολύ να ξεφύγει. Αυτά για απόψε, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε λίγο, έτσι, να περάσουν λίγο τα καιρικά φαινόμενα. Εμείς θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη Τρίτη. Να είμαστε καλά, πρώτο Θεός. Εδώ φυσικά, στον αγαπημένο μας iFeel Radio, το δικό μας μουσικό σπίτι, το ραδιοφωνικό μας σπίτι. Μέχρι τότε, φυσικά, ακούτε iFeel Radio, να είστε καλά, να χαμογελάτε και να σκορπάτε αγάπη και φιλιά πολλά από τον Απρόσκλητο Επισκέπτη. Είμαι ο Φέδων, ίσως στον iFeel Radio, ήταν η εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 2. Η ώρα στον iFeel Radio είναι 9. Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.